0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Άνοιξε το πιο λίγο. Και η Νατάσα 60 Βελόνι δεν ακούει ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι,
2: γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί, βαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Καλημέρα σε όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας που δεν έχουν αφήσει καφέ, μπαρ, καφέ.
1: Χάστε παιδιά να βγουν λίγο.
3: Για ένα καφεδάκι πήγανε χθες. Κάνανε μια βόλτα έτσι στο κέντρο της πόλης. Αποσυμφορήθηκαν. Έτσι λίγο.
1: Δώσανε δύο αγώνες σε πόσες, σε 3-4 μέρες. Θέλουν ξεκούραση. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που είναι εδώ και αγωνίζεται αύριο με την Ολλανδία.
3: Είχανε το ρεπό τους χθες. Τα παιδιά όχι ξενύχτησαν. Προφανώς το απόγευμα πήγαν για ένα καφέ.
1: Καφεδάκι, μωρό και εσύ.
4: Ένα φρέντο με στέβια.
1: Το μεταξύ, σκέψου λίγο να πίνεις καφέ στην Παραλία και να κοιτάζεις. Αχ, ο Καρέτσας.
3: Ξέρεις πόσα story είδα.
4: Όλοι μαζί να καθόταν δίπλα μου. Δεν θα πάρει μάλλον την Παναγία ούτε έναν. Ούτε έναν.
3: Τόσο αγοράκι.
4: Το αγοράκι το ξέρω.
1: Το Χαριστέα.
4: Το Χαριστέα, ναι. Το Δέλα. Ναι, εντάξει, να μην σας τους πω όλους τώρα. Ό,τι θυμάμαι.
1: Γι' αυτό.
4: Μέχρι εκεί ήξερα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Στον
1: αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όπως τ' άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εγκυζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πότε πήγατε σούπερ μάρκετ τελευταία φορά?
2: Χθες.
1: Χθες δεν βρήκες γκομενάκι?
2: Έπρεπε.
1: Έπρεπε. Εσύ έπρεπε.
3: Εγώ παραγγέλνω.
1: Τι παραγγέλνεις γκομενάκι?
4: Σούπερ μάρκετ, ωραία. Αλλά άμα ξέρεις κάποια υπηρεσία που παραγγέλνεις γκομενάκι, να το συζητήσουμε.
2: Είναι αυτό, παιδιά. Βλέπω κι εγώ κάτι έρευνες τελευταία λένε ότι στο σούπερ μάρκετ είναι πιθανό όχι απλά να βρει σχέση. Και τον άνθρωπο που θα περάσει τον υπόλοιπο τη ζωή σου.
3: Τα δοκιμάσει όλα. Τι ανανάδε, ανάποδο, τι τέτοια.
2: Θα σου πω στην κατηγορία εκεί. Στο διάδρομο με τους ξηρούς καρπούς έχεις πάει.
3: Με τους ξηρούς καρπούς.
1: Γιατί τους ξηρούς καρπούς?
2: Έτσι, αναλαμβάνω.
1: Επειδή για το φυστικό μα. Ξέρω ότι γνώρισα, είχα γνωρίσει κάποτε μια στα ψωμιά εκεί μέσα στο σούπερ μάρκετ.
3: Στα ψωμιά.
1: Ναι,
3: είχε ψωμί υπόθεση.
1: Είχε ψωμί υπόθεση.
3: Μάλιστα. Έμεινες με ψίχουλα στο τέλος.
1: Όχι, φίλε.
3: Τα σουσάμια.
1: Όχι, καλά μπήκανε.
3: Έκανες βούτυξες.
1: Βούτυξα πάρα.
2: Πώς κάνεις? Σαλιώνεις το δάχτυλο. Και κάνεις. Μαζεύεις.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό,

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Χθες που λέτε πήρα τηλέφωνο για να κάνω τη συντήρηση στον καυστήρα του
2: Μπράβο,
1: αερίου.
2: Μπράβο Μιράντα, έτσι πρέπει.
1: Διαπίστωσα πως πέρυσι το ξέχασα.
2: Το ξέχασες.
1: Είναι από παιδιά, πώς θα να θυμάμαι. Σέρβις τα μάξι, σέρβις το μηχανάκι.
2: Τι είναι, θα σημειώνεις με post-it. Πάμε στο ψυγείο.
3: Τα κλιματιστικά.
2: Το κλιματιστικό ξέχασες. Μιράντα. Συγγνώμη τώρα. Κάτι έχεις πάθει.
4: Μιράντα, θα σου βρούμε κάποιον να μένετε μαζί. Να τα μοιράζεστε τις σκέψεις αυτές από μισές. Να μπορεί να μένεις, να σου λέει μωρό μου, αγάπη μου, πρέπει να κάνεις αυτό.
2: Πάλι δεν θα γίνονται, απλά θα κατηγορεί ο ένας τον άλλον.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Ζώζεφιν.
0: Τίτλος
5: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Hello, October. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μήνα, καλή μέρα σε όλους. Group Therapy προ-Παρασκευή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πού αλλού? Παιδιά, είναι τόσο ωραία. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω τόσο ωραία που μπαίνει Οκτώβρης. Δεν θα είναι, φαντάζομαι, εύχομαι, ο χειρότερος μου μήνας κάποτε. Έμπαινε Οκτώβρης μέχρι και πέρσι και έλεγα Παναγία μου, θα ξαναξεκινήσω συνεδρίες γιατί ήμουνα σε μήνυ κατάθλιψη. Όχι, φέτος είναι τέλεια, δεν ξέρω. Τουλάχιστον έτσι η πρώτη του μέρα, το πρώτο του πρωινό, το πρώτο άνοιγμα από τα ματάκια μου σήμερα το πρωί λέει αχ, μπήκε ο μήνας. Καλημέρα στη φίλη Ρένα, δεν ξέρω αν εξήγητο το κέφι μου σήμερα. Καλημέρα στο Μάνο, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Χαρίτε, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Νατάσα, γεια σου Αντώνη. Με 23 ώρες ξύπνιος, αλάνι μου, και έξω από το σπίτι, γύρισα μόνο μισή ώρα χθες. Αϊ, τράβα για ύπνο, ρε, τι κάνεις τέτοιες τόσες ώρες? Τι δουλειά είναι αυτή, πού σε έχουν σκλάβο? Καλημέρα στο φίλο Λευτέρη, η μέρα να σου προσφέρει απλόχερα κάθε ευτυχία και χαρά. Να τέτοια στέλνετε και με σκλαβώνετε. Πάντα κεφάτη και δροσερή. Κοίτα, δροσερή είμαι και με το παραπάνω, γιατί έχει αρκετά δροσερό πρωινό έξω. Και εγώ έχω βάλει ένα μανικάκι 3/4, ξέρεις, ούτε μακρύ ούτε κοντό, στη μέση και στον αγκώνα.

Και από πάνω το δερματινάκι μου το πανυπέροχο. Τα κούνια από κάτω, γιατί αν δεν βγεις με καουμπόι και μπότα 6 και 10 το πρωί, τι κάνεις στη ζωή σου. Και ένα χαμηλοκάβελο τζιν, γιατί μας αρέσει η μόδα από το 2000. Έρχεται και τη Γαρμπή να ξεκινήσει δυνατά το Group Therapy. Εσύ βάλε στο μυαλό σου ότι είναι και Προπαρασκευή και 1η του Οκτώβρη και χρειάζεται να σκάσεις ένα ωραίο χαμογελάκι. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

Καλημέστερα, Νίκο Βέρτη. Δεν ξέρω προς τι τα κέφια σήμερα, παιδιά, αλλά ο Οκτώβρης έχει μπει με μεγάλο πατυρντή. Group Therapy εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Θα ξεκαλημερίσω, εδώ μου στέλνεις και τα υπολείμματα. Τα ψίχουλα, τα, δεν ξέρω, τα leftovers, αυτά τα αποφάγια του καλοκαιριού μου στέλνει η Ρένα, μου στέλνει η Καρπούζη. Και ξέρετε τι σκέφτηκα, μου λέει κάτι τέτοια θα πρέπει να ξεχάσουμε. Γιατί, καλή κυρία? Ρένα μου, δεν έφαγα ούτε ένα ολόκληρο καρπούζι μαζεμένο φέτος το καλοκαίρι. Ενώ άλλα καλοκαίρια το τρώγα για πρωινό, για μεσημεριανό, για βραδινό. Φέτος δεν ξέρω τι πήγε στραβά με το καρπούζο πέπονο. Δεν έφαγα καθόλου σχεδόν. Δεν ξέρω, και ό,τι έπαιρνα ήταν άνοστο για κάποιο λόγο. Το μετάνιωσα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν αμετανιώνεις. Καλό μήνα. Ο Χαρίτος με χαιρετίζει από το υπέροχο Κιλκής με 8 βαθμολινάκια. Εγώ τον χαιρετίζω από το κέντρο της πόλης με 17. 51% υγρασία. Η δύση του ηλίου πλέον δεν είναι ψέμα. Δεν είναι αστείο. Συμβαίνει στις 7 και 10 πρώτα λεπτά. Σήμερα θα φτάσουμε ένα 23. Οκ, θα έχει πολύ δροσιά. Έχω κανονίσει μια καφεδούμπα μετά με ένα φίλο που φοράμε δερματινάκια και χαιρόμαστε το φθινόπωρο. Ένα με δύο μποφόρια σήμερα, ο αέρας, και έθριος καιρός γενικά. Θα έχουμε ήλιο, να βγεις να την απολαύσεις την προπαρασκευή σου, να είναι έτσι ωραία. Να μην ξεχάσεις να πεις και χρόνια πολλά, να ευχηθείς στον Ανανία, σήμερα στον Νίνο, Αγίου Ανανίου, Επισκόπου Δαμασκού, άκου εδώ. Στο Θηρέσιο και στη Θηρεσία, στο Ρωμανό και στη Ρωμανία. Α, είχα συμμαθητή, χρόνια πολλά. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Πώς έχω προσπαθήσει στο παρελθόν, ρε παιδιά, να γίνω, όχι vegan, vegetarian. Δεν πήγε καλά, στις 15 μέρες να λιποθυμήσω ήμουνα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θοδωρής Φέρης για να συνεχίσουμε. Καλημέρα, καλό μήνα από τον Μπίλεφελντ, λέει ο Ανανίας. Χρόνια σου πολλά για την ονομαστική σου εορτή, φίλε μου. Νέα χαιρετίσματα, λέει, στο ομορφότερο χωριό της Χαλκιδικής, Νέα Ρόδα. Ποιον έχεις εκεί? Φιλάκια και στα Νέα Ρόδα. Μουά, μουά, μουά. Group Therapy Pro Παρασκευάρας, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Συνδυασμός άχαστος για την ημέρα σου. Καλημέρα στην Ελένη. Εσύ, σας έχω συνηθίσει όλους πάρα πολύ. Δηλαδή, μια μέρα αν δεν έρθω θα πάθω τσότσο. Καλημέρα, Μαρία, καλή Πέμπτη, καλό μήνα με χαμόγελα πολλά. Καλημέρα, Λαμπρίνε. Γεια σου, Ιωάννη μου, εκεί στη Φραγκφούρτη με τα 19 βαθμουλάκια. Με έχουν φάει τα κυκλώματα, λέει ο Αντώνης, και είμαι στο πόδι όλη μέρα. Η Ρένα μου στέλνει ότι έχουμε Οκτώβρη. Οκτώβρη, έχουμε. Οκτώβρη, βάλε και το μου μέσα. Που δεν έχει κανονικά αυτός ο μήνας. Καλημέρα στο Χάιλιμπρον με 10 βαθμουλάκια από τον Κωστή. Καλημέρα στο Φιλομάνο. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα. Τίποτα, χωρίς λόγο, έτσι. Έτσι, δεν ξέρω. Καλή διάθεση, εντάξει. Πρέπει όμως να κανονίσουμε και κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα έτσι μου μιλάς εγώ και είναι σαν να σε έχω συνδέσει με Κάιρο. Και θέλω να συνδεθώ και κυριολεκτικά. Πλέον μπορείς να πετάξεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη στην υπέροχη αυτή γεμάτη μυστήριο πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Πόσο θέλω να πάω, μια πυραμίδα του Χέοπα, του Χεφρίνα, να δω το εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο. Τις βόλτες με φελούκα θέλω να κάνω στον Νείλο. Το Κάιρο, λοιπόν, σε περιμένει να το ανακαλύψει. Κλείνεις τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και ζεις το δικό σου αιγυπτιακό παραμύθι. Και εγώ τσούκου τσούκου μαζεύω λεφτουδάκια για να πάω κάποια στιγμή, γιατί είναι ευκαιρία. Αλλιώς θα πρέπει να πας Αθήνα και μετά, ενώ τώρα είναι απευθείας. Καλημέρα από το φίλο Ανέστη σε όλους τους φίλους. Καλημέρα από Βασιλεία Ελβετίας, 18 βαθμούς εμείς. Γεια σου, Δήμητρα μου, αφού όλοι λένε τον καιρό, λέει, τον λέω κι εγώ. Θα τα πούμε σε λίγο και με δέσπινα.

Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις

τώρα για αθλητικά ήθελα να μιλήσω, αλλά πώς με πάτε τη συζήτηση και θα μιλήσω για κάτι άλλο. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Καλό μήνα σε όλους. Group Therapy Οκτωβριάτικο, έβαλα μου. Οκτωβριάτικο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Μέχρι τις 8 θα κάνουμε τη δική μας παρέα, τη ζεστασιά μας, τη συντροφιά μας, την ωραία. Ζεστό καφεδάκι δεν έχω σήμερα. Έχω τα παγάκια μου τα γλυκά. Drinky. Και μια χαρά. Καλημέρα στον Μπάμπη, ήρθε και η Πέμπτη. Καλημέρα εδώ, μου λέει ο Αντώνης, δεν σε προλαβαίνω. Δεν με προλαβαίνεις γιατί είναι κατά κέφια σήμερα στην ατζέντα. Καλημέρα στον Κώστα, λοιπόν. Ο Κώστας είχε ένα ζήτημα τέλος πάντων, σχεσιακό, με μια σχέση, με μια κοπέλα την οποία, με την οποία ήταν σίγουρος ότι ήθελε να είναι μαζί, ωστόσο προέκυψε και κάτι άλλο και βγήκε κάποια έτσι ραντεβού για να δει τι και πώς, αν κάτσει στην κατάσταση που έχει ή αν μεταπηδήσει σε μια άλλη κατάσταση τέλος πάντων. Και λέει, πήρα την απόφαση να κάτσω παρά τις εντάσεις και τα μαλώματα εκεί που είμαι, γιατί νιώθω ότι εκεί θέλω να είμαι. Και αυτό μάλλον όταν σου έρθει, επειδή όταν είσαι πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, υπάρχει και αυτή η περίπτωση να πεις, μήπως έχει κάνει τον κύκλο του, μήπως μου τελείωσε, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Είναι και το καινούριο όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο. Οπότε πολλές φορές όλοι οι άνθρωποι μπορεί να μπούμε στον πειρασμό, κακό δεν είναι. Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε εκείνη τη στιγμή είναι να πούμε, όπα λίγο, να χαλιναγωγήσεις την τοπαμίνη της στιγμής, να πεις κάτσε μπάστα, θα βγω 2-3 ραντεβού, χωρίς να είναι πονηρά, με το καινούριο άτομο. Να δω αν με αυτό το καινούριο άτομο υπάρχει πραγματική συμβατότητα. Να δω αν αυτό το καινούριο άτομο δεν μου προσφέρει απλώς αυτό που μου λείπει από τη σχέση, αλλά αν μου προσφέρει και μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό βέβαια δεν μπορείς να το δεις και με 2-3 ραντεβού. Θέλει καμιά δεκαριά, να σου πω την αλήθεια. Όμως είναι ο μόνος τρόπος να καταλήξεις με βεβαιότητα αν θες να είσαι στη σχέση σου ή αν θες να είσαι με κάποιον άλλον. Το να αρχίσεις να βγαίνεις πολλές φορές, θα μου πεις κέρατο, θα σου πω όχι, γιατί δεν θα κάνεις κάτι, ούτε θα είσαι δεμένος συναισθηματικά. Θα είσαι ρεαλιστής, ορθολογιστής και θα ελέγξεις την κατάσταση. Και μετά από τη σχέση σου μπορεί να φας και κανένα πρόστιμο, ποιος ξέρει.

Αγαπάμε να διαφωνούμε εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Μ' αρέσει, ως όλων μου έχει στείλει μήνυμα. Μου λέει, δεν γίνεται, λέει. Τι θα του πεις, θα βγαίνεις ραντεβού και θα του πεις να τον γνωρίσω, να δω αν μου ταιριάξει. Δεν είναι ερωτικό, αλλά μπορεί να γίνει. Κοίταξε να δεις. Όχι. Η Φένια μου λέει, δεν γίνεται να μην θεωρείς κέρατο τα 10-15 ραντεβού. Καλέ, κέρατο εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς. Θεωρώ και την καρδούλα στο Instagram. Όχι, όχι. Δεν είμαι τόσο υπερβολική. Απλώς κέρατο θεωρώ, τι θα σου πω. Και τη σκέψη. Τέτοια είμαι. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν πως έχει δημιουργηθεί χώρος για ένα τρίτο πρόσωπο μέσα στη σχέση. Δηλαδή, χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, αυτό που θέλω να πω είναι να μην είσαι έρμεο των συναισθημάτων. Να πεις «Α, αλευροϊσκιώθηκα, τώρα πήγα αλλού». Χρειάζεται να βολιδοσκοπήσεις λογικά, να ανιχνεύσεις, να πεις «Τι μου λείπει από τη σχέση», να συζητήσεις με τη σχέση. «Μπορώ να το έχω αυτή τη στιγμή από τη σχέση». «Δεν ρομαντικοποιώ την κατάσταση», «Μπορώ να το έχω». «Δεν μπορώ να το έχω». «Θα δω τι εναλλακτικές υπάρχουν». Ιδανικά να είσαι στα χωρίσματα, βασικά να έχεις χωρίσει, να έχεις ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν. Οπότε ας μην τους δικάζουμε, ας τους δώσουμε μία λύση, ρε παιδί μου, ένα κάτι. Καλημέρα στην φίλη Νάντια. Καλημέρα Μιχάλη, γεια σας παιδιά. Καλημέρα και καλό μήνα από το Λεωνίδα. Γεια σου Μπάμπη. Όμορφη καλημέρα, ήρθε και η Πέμπτη. Άντε να έρθει το βράδυ να πάμε γήπεδο να δούμε την Εθνική. Καλή επιτυχία στην Εθνική μας σήμερα. Αλλά να πούμε και τα συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ που νίκησε 93-78 τη Μανρέσα. Η Δεστά, έλεγα εγώ, θα κερδίσει παρόλο που του ευχήθηκα καλή επιτυχία. Στην πρεμιέρα του Eurocup, ιδανική πρεμιέρα. Όσμαν, πόσο τέλειος και εκρηκτικός ο Ταϊρή στο φινάλε. Όσμαν, παιδιά, είναι τι άντρας, Παναγία μου. Διακόπηκε ο αγώνας για πάνω από 10 λεπτά. Είχε πρόβλημα μια μπασκέτα, λέω, μήπως έριξα και εδώ τα δίχτυα της γκαντεμιάς μου, αλλά όχι, τελικά συνεχίστηκε. Τι να κάνεις τώρα, έτσι είναι αυτά. Μπράβο, μπράβο και στον ΠΑΟ και στον Άρη, γιατί έκαναν ιδανικές πρεμιέρες στο Eurocup. Σήμερα 10 παρατέταρτο το βράδυ η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία στη φάση ομίλων, στο δεύτερο όμιλο, και καλή επιτυχία, έρχεται Γιώργος Σαμπάνης. Να συνεχίσουμε ένα κόσμο, συντονιζόμαστε μακριά στο 2010.

0: Καλό μήνα με Ιουλία Καλυμάνη, υγεία, χαμόγελα. Ξέρετε τώρα εσείς όλα τα τέλεια. Παγκόσμια ημέρα του καφέ σήμερα. Εν τω μεταξύ τα παιδιά μου το θύμισαν κιόλας, η Ναντία και ο Μιχάλης. Η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια ημέρα καφέ από το Διεθνή Οργανισμό Καφέ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάτι πρέπει να κάνεις ημέρα σχετικό. Να πας να πάρεις μια καφετιέρα, μια συσκευή, ξέρω εγώ, μια χειροκίνητη, μια ό,τι να είναι. Εγώ θα ήθελα να έχω από αυτές τις επαγγελματικές που βλέπω στις καφετέρειες για να είναι ίδιος ο καφές ο φρέντο που παίρνω και ο καπουτσίνο με αυτόν που φτιάχνουν έξω τα μαγαζιά. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν το χειριστώ, οπότε λέω άστο. Αφήστε παιδιά, από τι έξοδα είναι αυτά. Πήγα χθες, καλά εντωμεταξύ. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής επίσης, έχει πολλές παγκόσμιες ημέρες. Και με αφορμή αυτά να σου πω ότι πήγα χθες κι εγώ, γιατί ολοκληρώνω τώρα την κουζίνα στο σπίτι με ανακαινήσεις τέτοια, πήγα σε ένα εργοστάσιο, πήγα και σε ένα έτσι πολύ γνωστό, σε μια πολύ γνωστή αλυσίδα ειδών δομικών υλικών κτλ. Να δω να πάρω μια βρυσούλα να πάρω και έναν απορροφητήρα. Και κάτι λαστιχάκια εκεί, κάτι σιλικόνες, κάτι τέτοια. Και μία από εδώ, μία από εκεί, μία με τα πόμολα, μία τόνα, μία τ' άλλο. Ανέβαινε το μπάτζετ. Λέω, κάτσε, όπα, μπάστα. Τελικά και που αναπνέεις, άμα θέλεις να αλλάξεις κάτι στο σπίτι, είναι πάρα πολλά λεφτά. Αλλά εντάξει, ολοκληρώνεται σιγά-σιγά τσούκου-τσούκου η κουζίνα. Καλά, το υπόλοιπο σπίτι δεν θες να το δεις. Είναι, τι να σου πω, πατάς μέσα και σίγουρα θα σκοντάψεις σε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλημέρα. Σήμερα ο γιος μου θα πάει στην πρώτη του σχολική εκδρομή. Βλέποντάς τον, καταλαβαίνω πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια. Καλό μήνα, Πέννη μου. Δεν θα τον συνοδεύσεις, φαντάζομαι. Πρώτη σχολική εκδρομή, κάτσε να θυμηθώ. Κανα χωριό της Ειρήνης πρέπει να ήταν. Δημοτικό, ναι, εκεί. Κάνα πάρκο στο Φράγμα, εκεί στη Θέρμη. Πού να ήταν. Καλημέρα στο Γιώργο, γεια σου Δέσποινα, μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Καλημέρα στον Παναγιώτη, γεια σου Αναστασία, Αγγελική, Ραφαήλ. Και πάμε για ένα blast from the past, πολύ αγαπημένο.
1: Χιλιόμετρα.

0: Εγκυζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Αλήθεια τώρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας με μια ανάρτηση που έκανε στα social. Είχε μια συνέντευξη τύπου με τον Ζόρζε Ζεζούς εκεί πέρα, τα πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κτλ. Και λέει, δεν θα συνεχίσω. Και αποχωρεί από την αποστολή στην Κοπενχάγη, πήγε αεροπλάνο, τον πήρε από τη Δανία. Και τώρα η Εθνική Πορτογαλία λένε ότι είναι στο επίκεντρο μιας νέας εσωτερικής κρίσης. Και λέει, θα τα πούμε αργότερα, λέει ο CR7. Θα τα πούμε αργότερα. Θα εξηγήσω το γιατί, λέει, την κατάλληλη στιγμή. Έτσι πάντα αναπηλητικός. Γι' αυτό εγώ ήμουν πάντα τη μέση, που είναι πιο καλό παιδί. Όχι, εντάξει, παρόλα αυτά είναι ένας star, ο οποίος είναι εμβληματικός για τη χώρα του. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ταυτιστεί όσο κανείς άλλος με την εθνική ομάδα της χώρας του. Οπότε η κίνησή του θα έχει έναν έντονο αντίκτυπο. Γιατί λέτε όμως να αποχώρησε ο Ρόνι από την Εθνική Πορτογαλίας? Θα μάθουμε στο μέλλον. Καλημέρα στο Σταύρο, στον Άγγελο, στην Κατερίνα, στο Μανώλη, στη Δανάη, στον Απόστολο. Είστε έτοιμοι για δεύτερη ώρα του Group Therapy? Σου έχω και διπλό δώρο. Μείνε μαζί μου γιατί έρχονται τα καλά.
1: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
2: Ναι, γεια σας.
3: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι? Είμαι κάτω με τα Max.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
3: Ποιος?
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

είμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Βιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη σήμερα από τις 8 έως τις 10 το πρωί σε περιοχές του Πανοράματος. Βόλος. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε 55χρονος. 31χρονη κατάφερε να το αποσπάσει αρχικά 30.000 ευρώ. Ηράκλειο. Συνελήφθησαν 3 άτομα για κλοπές από εκκλησίες. Σάντερλαντ. 3 έφηβοι ανασύρθηκαν νεκροί έπειτα από πτώση αυτοκινήτου σε ποτάμι. Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της League A του Nations League. 17 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 23. Η υγρασία στο 53%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
5: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
6: για όλο το πλανήτη.
5: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στον αέρα.
5: Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Παγκόσμια ημέρα του καφέ, αδερφιά. Σήμερα είναι γεγονός. Καλό μήνα, καλημέρα σε όλους. Όλα τα πρωινά πουλάκια που έχουν κόσμο συντονιστεί και γκρουποθεραπευτεί. Είμαι Μαρία Παζαρούλα και ραδιοφωνικά θα τα λέμε μέχρι τις 8. Είναι ασανσέρητη μέσα αυτού του ροφήματος, ρε παιδιά, την τελευταία 15 ετία. Δηλαδή, η ακρίβεια έχει βάλει φρένο και στον καφέ. Αλλά να σου πω κάτι. Ό,τι και να μου κόψεις, κόψε μου τις εξόδους. Κόψτε μου τον ήλιο, τη θάλασσα. Τι τραγούδι ήταν αυτό τώρα που μου ήρθε. Κάψτε με και εμένα. Ναι, δεν θα κάψεις τον καφέ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το 2025, σύμφωνα με έρευνα γνωστής εταιρείας, οι Έλληνες ήταν πρώτοι παγκοσμίως στις παραγγελίες καφέ. Επιβεβαιώνει ή δεν επιβεβαιώνει αυτό ότι είμαστε διαχρονικά συνδεδεμένοι με το αγαπημένο μας ρόφημα? Εν τω μεταξύ, θυμάστε κάποτε παίρναμε καφέ, ξέρω εγώ, κάτι 1,20, 1,50. Τα πρόλαβα εγώ αυτά. Όπως πρόλαβα τη βενζίνη στο 1,20, έτσι τον είχα προλάβει και τον καφέ. Και τώρα πήγα χθες, γιατί πάω σε ένα μαγαζί που παίρνω έναν καφέ που πραγματικά τον πίνεις και ανοίγει το μάτι σου. Ρε, δεν υπάρχει, σου λέω. Θα φταρνιστείς. Είναι τόσο έντονη η γεύση και τόσο ωραία. Όλη σου η μέρα να έχει πάει σκατά, θα πιεις αυτόν τον καφέ και θα είναι τέλεια. Και πάω εκεί και μου λένε 2,70. Λέω, όπα, παιδιά. Σαν να τον πίνω έξω κανονικά πλέον. Δεν έχει να κάνει. Άμα είσαι take away, άμα τον πίνεις έξω. Παρ' όλα αυτά, από το 2010 έχει ξεκινήσει η κρίση στον καφέ, το πρώτο μεγάλο ράλι αύξησης τιμών, με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην Κολομβία και την Κεντρική Αμερική. Το 2014 καταστρέφονται κάποιες φυτείες, ανεβαίνει παραπάνω. Από το 20 έως το 23, λόγω COVID, κλείνουν λιμάνια, έχουν ελλείψεις κτλ., εκτοξεύουν τα μεταφορικά. Εκεί το 2021, αυτό δεν το ξέρα, ένας πρωτοφανής παγετός στη Βραζιλία καταστρέφει μεγάλο ποσοστό των καφεόδεντρων της χώρας. Και εντάξει, 24-25 καταλαβαίνεις, έχει φτάσει πλέον ο καφεδούλης μας σε ένα ιστορικό ρεκόρ ακρίβειας. Πάμε να αρχίσουμε την δεύτερη ώρα Group Therapy με ένα αγαπημένο Blast from the Past. Μια φορά 2003.

Μα πεθαίνει ποτέ ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι δυνατόν. Τουλάχιστον μέσα από αυτήν την εκπομπή πάντα ζει. Και άλλη μια επιτυχία του έπαιξε δυνατά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Group Therapy προ-Παρασκευής. Μην ξεχνάς να ευχηθείς σε όλους. Καλό μήνα με υγεία. Μπήκε Οκτώβρης χωρίς Και θέλω να έχουμε ένα χαμόγελο. Είναι και για μένα η πρώτη φορά στα χρονικά που αυτός Οκτώβρης ξημερώνει τόσο ωραία, τόσο απαλά, τόσο γλυκά, τόσο τέλεια, θεσπέσια, φανταστικά. Καλημέρα στους οδηγούς που βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από το Μεταπύργιο μέχρι και το ύψος περίπου της Πολύχνης. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά, μίνι τσικ χαμηλών ταχυτήτων εκεί στο ύψος των Σικαιών. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Ανατολικά, δυτικά είναι όλα θαυμάσια. Να τους απολαύσεις στους δρόμους. Κάποιες εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων πεζών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας και στην περιφερειακή μας οδό. Σηματοδότες στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, μοναστηρίου με Παπανδρέου, Μιαούλη, στον κόμβο Μαγνησίας εντός των Διαβατών, εντός Χαλκιδόνας, εντός Γιαννιτσών, Αγίου Αθανασίου, κόμβος, στον κόμβο Αγίου Παύλου εδώ στη Θεσσαλονίκη, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Θα δεις εδώ και εκεί διάφορες εργασίες σήμερα. Μα ήρθε η ώρα όμως, ρε παιδιά, για το πρώτο δώρο της εκπομπής μας. Γιατί το Θεσσαλονίκη Kidot Festival 2026 είναι εδώ στον υπαίθριο χώρο της Δέθχελ Expo 3 και 4 του μηνός. Είναι το μεγαλύτερο family festival στην Ελλάδα. Έχει τουλάχιστον 7 και βάλε επιτυχημένες διοργανώσεις στη Θεσσαλονίκη. 97.000 επισκέπτες, χιλιάδες συνδράσεις για το παιδί. Τι θα απολαύσεις εκεί? Θέατρο, μουσική, χορό, events, ψυχαγωγικό πρόγραμμα, playgrounds, θεματικές γωνιές, αγαπημένους influencers και creators για meetups, συναυλίες για μικρούς και μεγάλους, lounge area, προσβασιμότητα, βιωσιμότητα. Θα τα βρεις όλα. Στέλνεις φεστιβάλ και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Δύο τυχεροί τυχερές θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να το απολαύσουν αυτή την Κυριακή 4 του μηνός. Λίγα το, κούνα το, μπήκε Οκτώβρης. Πάμε, Ριέλ.

κάποια μηνύματα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων, δεν μπορώ να τα διαβάσω στον αέρα. Αλλά Δημήτρη, έχω κλάψει με αυτή τη φωτογραφία που μου έστειλε. Αχ, παιδιά, συγγνώμη. Καλό μήνα. Όμορφη προπαρασκευή σε όλους. Είναι Οκτώβρη. Μπήκε για τα καλά, να τον απολαύσετε. Σήμερα και προπαρασκευάρα, 7 και 22 πρώτα λεπτά. Έχω πάρα πολλά κέφια σήμερα, χωρίς λόγο. Πάλι έχω κλείσει ούτε εξαωράκι. Αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Μια χαρά. Καλημέρα στο φίλο Τζον. Καλημέρα, φίλη Χρύσα. Γεια σου, φίλε Χάρη. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σου, Άγγελε. Καλημέρα στο Χάρη. Καλημέρα, καλό μήνα από Χάρη και Ξένια. Πηγαίνουμε δουλειά και σε ακούμε. Φιλάκια, γλυκουλινάκια μου. Όμορφα. Εντάξει, καλημέρα σε όλους. Τώρα είστε και πολλοί. Εδώ πέρα είναι και η Μαρία, είναι και η Αλεξάνδρα, είναι η Μαρίνα, είναι η Κατερίνα, φιλάκια, είναι ο Αλέξανδρος, είναι ο Μενέλαος. Καλημέρα στον συνάδελφό μου τον Ανδρέα που μου παίρνει το πώς το όλο στη δουλειά. Να το πεις έτσι ακριβώς. Το λέω, γεια σου και σένα Ανδρέα. Καλημέρα. Ποιο πώς το σου παίρνει, τι γίνεται εκεί πέρα. Καλημέρα στον Ασή, καλό μήνα, καλημέρα στον Δημήτρη, στον Χρήστο. Λοιπόν, μπάστε τα γιατί είστε και πολλοί. Δεν ξέρω με τι χαλαρώνετε το βράδυ. Παιδιά, χθες χαλάρωνα με first dates. Μην κράξετε, μην κράξετε. Ο εγκέφαλος δουλεύει υπερορίες 24-7-365. Σκέφτομαι. Θέλω το βράδυ μία ωρίτσα δύο να τον αφήσω να κατεβάσει όλα τα ρολά, όλους τους διακόπτες. Να μην κάνω τίποτα, να μην σκέφτομαι τίποτα. Και τέτοιες εκπομπές είναι ό,τι καλύτερο. Και έβλεπα χθες τα ραντεβού. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μου πει είναι στημένα, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Έβλεπα λοιπόν τα ραντεβού να εκτελήσονται. Και έβλεπα κάτι ανθρώπους, Θεέ μου, στα ραντεβού. Λέω, πού πάνε, γιατί έτσι, γιατί έτσι. Ο κόσμος βασικά, που πας έτσι και θες και ραντεβού. Τέλος πάντων, θέλω όμως ορμόμενη από αυτό να σε ρωτήσω σήμερα, ποια είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πρώτο ραντεβού. Ποτέ. Δηλαδή ρωτούσαν χθες για σεξ, για οικονομικά, ρωτούσαν διάφορα, οι άλλοι δεν τον άφηνε να μιλήσει. Ποια είναι όμως η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού? Στέλνεις στο 6982 951 9.

Τελικά η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις επουδενή ποτέ για κανένα λόγο σε ένα πρώτο ραντεβού είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μ' αρέσει που συντονίζεστε όλοι, μ' αρέσει που συμφωνείτε. Καλημέρα, καλό μήνα καταρχήν. Μπήκε Οκτώβρης εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 σε βρίσκει να ξεφθίνω, ποριάζεις πάλι. Τι να κάνουμε όμως. Καλημέρα, σας ρώτησα σήμερα. Ποια είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις σε ένα πρώτο ραντεβού. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Είστε όλοι συντονισμένοι. Γεια σου Τζον. Πόσα λεφτά βγάζεις είναι η μία ερώτηση. Με πόσους έχεις πάει η άλλη. Καλά, βέβαια μία σας είπα να πείτε. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορούσε να διαλέξεις. Ποια βρίσκω χειρότερη. Τι να σου πω. Τώρα αν σου πω το πόσα λεφτά βγάζεις, το βρίσκω χειρότερη από το με πόσους έχεις πάει, νομίζω. Κάπως έτσι. Καλημέρα στο φίλο Κωνσταντίνο. Ερώτηση red flag για μένα είναι πόσες σχέσεις είχες πριν. Αυτό είναι το πιο ευγενικό. Το με πόσους έχεις πάει είναι στο δίνω πάρτα. Το πόσες σχέσεις είχες πριν θέλω να βολιδοσκοπήσω την κατάσταση. Σε ρωτάω πιο ευγενικά. Πιο είμαι politically correct. Καλημέρα στη φίλη Δανάη. Όλα όσα είναι σχετικά με οικονομικά και ερωτικά είναι red flag. Επίσης red flag είναι να σε ρωτήσει κάτι για τους γονείς σου. Γιατί ρε εσύ, όχι. Μπορεί να θέλει να δημιουργήσει οικειότητα το παλικάρι. Καλημέρα στη Ρένα, θα ρωτούσε ό,τι μου βγαινε. Σε καμία περίπτωση όμως αν θα πλήρωνε. Εντάξει, αυτό ναι, δεν το ρωτάς. Α, να, κι άλλο που δεν ρωτάς, αν θα πλήρωνε, σωστά. Καλημέρα, καλό μήνα στον Άγγελο. Έχεις φέρει το ε9 για αρχαιοθέτηση. Τα οικονομικά παίζουν πολύ στα πρώτα ραντεβού, δεν ξέρω. Και από τις δύο κατευθύνσεις. Οι άνδρες νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, ότι είσαι χρυσοθύρας αν κεράσει έναν καφέ εντωμεταξύ κάποιες φορές. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα πραγματάκια. Έρχεται Peggy Zina, πουθενά, επιστροφή στο 2004. Απολαύστε, δυναμώστε, απολαύστε τον Οκτώβρη σας μπήκε, παιδες.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Bonjour σε όλους, καλημέρα, καλό μήνα με ένα χαμόγελο, με κέφι, με τσεχπινιά, με μπρίο, με ταπεραμέντο. Είσαι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην Κέλλη. Μου στέλνει φωτογραφία με την καφεδάρα της. Παγκόσμια μέρα του καφέ. Πιείτε τέσσερις σήμερα, αδέρφια, να το γιορτάσετε. Καλημέρα στη φίλη Νικόλ, καλημέρα στον Αντώνη, στην Κατερίνα, στον Δημήτρη, στην Ειρήνη, στη Μαρία. Καλημέρα. Δουλεύαμε, λέει, στην ίδια εταιρεία στο λογιστήριο με το. Οπότε ήξερα πόσα παίρνει. Δεν χρειάστηκε να το ρωτήσει σε ραντεβού. Καλημέρα στο Δημήτρη, είσαι το παρεάκι μου στο δρόμο για τη δουλειά. Lots of love. Στέλνω πολλά φιλάκια και πολλές αγάπες. Καλημέρα στη φίλη Σωτηρία. Καλό μήνα στο Γιάννη. Παιδιά, είστε πάρα πολύ. Να σας πω κάτι τώρα. Είναι συγκινητικό που είστε τόσοι πολλοί, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος που 3 χρόνια ασχολούμαι με το ραδιόφωνο και όλο αυτό μου έχει έρθει και λίγο. Έλα, πουλ. Καλημέρα στον Άκη. Τι πουλ. Α, μου στέλνει τα κοτόπουλά του. Ωραία, βγάζει νόημα. Την καλημέρα από Γερμανία, όσους ακούνε Κοσμοράδιο, τα φιλιά μου στην Κρύα Βρύση και στη γυναίκα μου, τη Βάσο και τη Σοφία. Είναι και η Βάσο και η Σοφία. Οι γυναίκες, Αργύρι, δεν μας τα λες καλά εδώ. Διευκρίνησε, παρακαλώ, τη θέση σου. Καλημέρα στους οδηγούς που βρίσκεσαι στους δρόμους της πόλης. Είστε μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό προς δυτικά από Τούμπα μέχρι 40 εκκλησιές. Λίγο αργότερα στο ύψος των Σικαιών και μέχρι Πολύχνη. Με κατεύθυνση προς δυτικά, με κατεύθυνση προς ανατολικά. Μείνει τσίκα εκεί στο ύψος της Πολύχνης, λίγο στις Σικαιές, λίγο στην Τούμπα και λίγο στα Κωνσταντινουπολίτικα. Επιβαρημένη κάθοδος των Πεύκων, η άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη και η κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας, αρχής γενομένης της σημερινής ημέρας. 1 Οκτώβρη, από τις 3.30 έως τις 5.30 θα κάνεις σους και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί μπορείς να κάνεις παρατήρηση σε όποιον σε ενοχλεί. Αλλά ας μην γίνουμε, ρε παιδιά, τώρα έτσι περίεργοι. Ας αφήσουμε τον κόσμο να κάνει και τις παρτάρες του και τα σέα του και τα μέα του και ό,τι θέλει. Καλή επιτυχία για την εθνική μας. Αντιμετωπίζει σήμερα την Ολλανδία 10 παρατέταρτο. Θα το δεις στον Α. Και Ελένη Φουρέιρα έρχεται αμέσως τώρα. Πάμε λίγο, Οκτώβρη μου.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

Άγγλος Γκόρδης. Μπράβο, μπήκε Οκτώβρης, ήρθε εδώ. Έχουμε κόσμο στο στούντιο. Ήρθε η Αναστασία Πασχέλη, ήρθε ο Μάνος ο Βολάνης. Έφερε εδώ τους καφέδες, τα κουλούρια. Παγκόσμια μέρα καφέ, μην ξεχνιέστε, αδέρφια. Να το γιορτάσετε σήμερα, να πιείτε μια φρεντάρα στην υγειά μου. Καλό μήνα σε όλους με χαμόγελα. 10 λεπτάκια ακόμα έχουμε group therapy. Μου έχουν ανοίξει εδώ τα ρολά, μου έχουν ανοίξει τα φώτα. Φυσικό φως, τεχνητό φως, βάλω με από παντού. Ήρθε η ώρα όμως να σας δώσω δωράρα. Θα πάτε να απολαύσετε πόσοι τυχεροί, τυχερές. Τρεις διπλές προσκλήσεις θα δώσω. Για την παράσταση θέλω να σου κρατάω το χέρι αυτό το Σάββατο 3 του μηνός στις 6 το απόγευμα στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Θάλια Ματίκα Τάσος Ιορδανίδης. Είναι επιτυχημένη η πορεία της στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια. Και εννοείται ότι θα μάθεις πολλά πράγματα για τη φθορά της καθημερινότητας, θα δεις για τη σιωπηλή απόσταση, την απιστία, την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Θα καθρεφτιστεί η σχέση σου ή η ζωή σου. Για να κερδίσεις, να μπεις στην κλήρωση, θα στείλεις παράσταση και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Φιλάκια στο φίλο Ασίκ που λέει: είσαι η καλύτερη παρέα στην διαδρομή μου 9 Θεσσαλονίκη, γιατί η παρέα που έχω εδώ κοιμούνται. Κοιμούνται, τι να κάνουν εσείς τα παιδιά τέτοια ώρα τώρα, sorry, ε. Λοιπόν, και καλημέρα και στην Εύα. Θέλουμε μια αφιέρωση στην Ευδοκία. Α, τηλεφώνημα έκπληξη. Μετά, παιδιά, σε λίγο. Κατερίνα Λιόλιου για αρχή, DNA.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τι έρχεται λοιπόν από Δευτέρα, θα είναι busy η εβδομάδα, παιδιά, πολύ απασχολημένη. Προς το παρόν όμως σας είμαστε με ενσυνειδητότητα αφοσιωμένοι στο παρόν. Καλό μήνα σε όλους, μπήκε Οκτώβρης, είναι το πρώτο του πρωινό. Ανοίξτε τα ματάκια σας, πάρτε το καφεδάκι σας, γιατί είναι και Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Και ελάτε να κοσμοσυντονιστείτε στους 95 και έναν καλημέρα από Μόναχο. Γεια σου, ποιος εσύ, Χριστίνα είναι. Εδώ ακόμα είναι σαν σούρουπο. Το ζήλεψα το φως. Χαιρετισμούς από Χριστίνα. Το ζήλεψες το φως, αλλά έλα εδώ να δεις Μάνο Βολάνη να σου ανοίγει τα ρολά, ενώ δεν θες και θες να βαμπυρ. Θα σου πω εγώ μετά. Καλημέρα σε όλους. Στο Χαράλαμπο, στη Σοφία, στη Φανή, στην Κωνσταντίνα, στη Μάγδα, στο Σοκράτη, στην Μάρθα, στην Ιωάννα, στην Αθανασία, στην Ηρώ, στην Αλεξάνδρα. Πω, παιδιά, είστε πολλοί. Τι να κάνω τώρα εγώ. Θα πάω για καφέ με έναν κολιντουμπίνι, με τον Αντώνη. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό, το φίλο μου, τουλάχιστον κάνα μήνα. Οπότε θα πάμε να απολαύσουμε μια καφεδάρα να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα αυτή. Και αυτός χωρισμένος, να πάω να παρηγορήσω, η παρηγορήτρα είμαι εγώ. Και μετά θα πάω να συνεχίσω την ανακαίνιση στο σπιτάκι μου. Σήμερα τελειώσει η κουζινούλα και... Αχ, εντωμεταξύ, έχω γίνει η μερεμετού, έτσι. Μαστόρι, κανονικό. Χθες πήγα τη βόλτα από αυτά τα εργοστάσια να βρω λάστιχα, να βρω σωλήνες, να βρω ποροφυτήρες. Και παιδιά, μπήκα μέσα σε μια πολυεθνική με δομικά υλικά και τέτοια, έτσι πολύ γνωστό μαγαζί. Πόσο αχανής η έκταση. Έβλεπες εκτάσεις με νεροχύτες, εκτάσεις με εργαλεία. Δεν καταλάβαινα Χριστό, λέω τώρα εντάξει, εδώ μέσα δεν έχω ιδέα. Τι να κάνεις όμως, τα έχει αυτά. Πρέπει να μάθω κι εγώ κάτι της. Να μάθω τουλάχιστον να βάφω ένα τοίχο, ρε φίλε. Κάτι να γίνει. Έτοιμο να σερβιριστεί το πρωινό σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα Γιώργος μέχρι τις 12 στη δική σας συντροφιά. Εμείς τα λέμε αύριο. Παρασκευάρα από τις 6 το πρωί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά. Καλό μήνα και φιλιά.

92,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: τη λύση.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Από ποτέ.
2: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
3: Πλακάκια.
2: Ωραία, πόσα?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι σχέδιο?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι χρώμα?
3: Δεν ξέρω.
2: Τι ξέρεις?
3: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
2: Tile Days?
3: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
2: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο katoglu.com. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
5: Parle vous français?
6: Non, que je n'ose.
5: Hablas español?
7: Sabes hablar en portugués?
8: Vengo a la mosca.
4: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
9: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Παιδιά! Είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδη στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15η Θεατρικά Βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, η διακοπή ρεύματος σημειώνεται έως και τις 10 στο πανόραμα σε προξένου Κορομιλά, Μακεδονομαχώντα, Λύπικα, Πετανκότα, Φιλελλήνων, Μποτονάκη, Βάρδα, Μυτιλίνης και Σταδίου. Ρέθυμνο, μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους εν όψη των έντονων καιρικών φαινομένων. ΟΗΕ, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του. Αφγανιστάν, τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία. Ηλιοφάνεια και 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 49%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
9: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη. Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Γεια σας, καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Πρωινό Πέμπτης.
7: Και πρώτη μέρα του Οκτώβρη.
6: Α, καλό μας μήνα.
7: Καλό μήνα σε όλους και όλες. Γεια σας και χαρά σας.
6: Ένας μήνας που δεν έχει μη.
7: Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε τη βασική αυτή επισήμανση ότι ο Οκτώβρης είναι μήνας που δεν έχει.
6: Μη. Οπότε μη μας λέτε μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο.
7: Α, έτσι πάει.
6: Ναι,
7: άρε,
6: ναι, ναι.
7: Μάνο. Α, ναι, τι τσαπερδόνης που είσαι.
6: Ναι, ναι.
7: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έτσι θα πάμε και καλύτερα θα πάμε. Ξέρετε, το πρωινό. Το πρωινό σας είναι αυτό. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα και όλοι εσείς. Όμορφα πράγματα και σήμερα. Να κάνουμε ποδαρικό στον Οκτώβρη με τον καλύτερο τρόπο.
0: Σε λίγο στο πρωινό.
6: Πώς θα σας φαινόταν αν κλάνατε σοκολάτα.
7: Πώς θα σας φαινόταν να κερδίζατε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιντικά από το Pharmatip.
6: Φυσικά έχουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα τα έχουμε συγκεντρώσει και κάποιοι από εσάς θα βγείτε εδώ στον αέρα της πόλης μαζί μας για να σας κάνουμε έκπληξη.
7: Στο Viber η επικοινωνία μας όπως πάντα, αλλά και για να ζητήσετε τηλεφωνήματα έκπληξη 6982-951-951. Όνομα, τηλέφωνο του προσώπου που θέλετε να κάνουμε την έκπληξη. Ή γενικώς εκεί φωτογραφίες, μηνύματα, ηχητικά, ό,τι θέλετε.
6: Γιώργος Τσατζημαντζής, Μιράντας Μιλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει ευθύς αμέσως.

0: Καλημέρα σας, φίλοι μας. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ας υποδεχτούμε αυτή την ωραία. Α, τι είναι. Προπαρασκευή, αλλά και το ξεκίνημα του μήνα.
1: Βεβαίως.
0: Με χαμόγελο, με την παρέα μας.
1: Με 17,5 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν 18. Δύο βαθμοί κάτω από χθες, αλλά δεν το κατάλαβα, παιδιά.
2: Και εγώ δεν το κατάλαβα, γιατί.
0: Εγώ το κατάλαβα που έχω κολομανικό.
1: Γι' αυτό.
0: Χθες ήμουν μια χαρά. Σήμερα τη γλυκοθυμόμουν τη ζακέτα που κοίταξα στην κρεμάστρα και είπα α, τι μωρέ, δεν πειράζει.
1: Δεν σου φόρεσε καθόλου ζακέτα αυτές τις μέρες, δεν θυμάμαι. Όλο με κοντομάνικα έρχεσαι.
2: Να κάνει παρέμβαση τη μαμά σου να σου πει ζακέτα να πάρει.
0: Μου το έχει πει ήδη, δεν.
1: Αλήθεια, γλυκούλα.
0: Πέρασε χθες, ήμουν στο μαγαζί ένα φιλού, καθόμασταν να παίξω που έχει ένα τραπεζάκι.
2: Και πέρασε μαμά σου με τη ζακέτα.
0: Θα μπορούσε, αλλά ευτυχώς ήταν λίγο μακριά.
2: Ευτυχώς.
0: Περνάει μια φίλη. Εσείς με τα κοντομάνικα δεν παγώσατε.
1: Πώς
0: εσείς με τα μπουφάν δεν έχετε βγάλει την πέπελη.
1: Το παράκανε κι αυτή. Άγνωστη κυρία, έτσι.
0: Όχι, όχι. Ήταν γνωστή, έτσι ξέρει.
2: Τη περιοχή.
1: Δεν θα μου έκανε εντύπωση άμα ήταν και τελώς άγνωστη.
0: Θα μπορούσε, εννοείται.
1: Είδε όμω, σα νοιάστηκε, κυριούλα.
0: Να είναι καλά.
1: Και εσεί να είστε καλά, φίλοι και φίλε, όπου κι αν είστε, θα μα πει Αναστασία τώρα που είστε και δυσκολεύεστε με την κίνηση.
3: Έντονη κίνηση έχει στην περιφερειακή οδό. Ξεκινάμε κατεύθυνση προ τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και Σικές, ενώ προ τα ανατολικά ξεκινάει από την Πόλη. Σταδιακά με περισσότερη ένταση στην Τριανδρία, φτάνει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Τώρα κάθο λεωφόρου Παπα-Νικολάου, στροφή Πεύκων έχει αρκετή κίνηση, όπω επίση και Μεγάλο Αλεξάνδρου με Τζον Κένετι στο ύψο του Πανοράματο. Τώρα ανατολικά προσέχουμε αρκετά του φανάρι τη Μπότσαρη, στο ρεύμα πορεία προ ανατολικά, προ το κέντρο τη πόλη, ενώ προσέχουμε αρκετά και Πολυτεχνείου με 26 Οκτωβρίου, καθώ και την κάδο και την άνοδο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη από Δαβάκη μέχρι και Αγίων Πάντων.

0: Ράραρα, γεια σας και χαρά σας.
1: Καλομήνα παρέα.
0: Πώς?
1: Καλομήνα παρέα.
2: Αυτό ήταν.
1: Ήταν λίγο έτσι.
2: Ειδικό λίγο ήταν.
0: Σαν να ξαπαράμ, παράμ, παράμ. Παραμιλάω ή παραπατάω, λέει.
1: Παράμ, παράμ, παράμ, παραμιλάω. Πάλι στι αγάπη σου, τη άλλη.
0: Έλα ρε, Γιώργο. Πόσα πια.
1: Παρά, παρά, παραμιλάω μόνο και με παίρνει κι άλλο κι άλλο πόνο. Τρομό.
2: Εκεί το έχασα.
1: Ρόκο είναι ρε, παιδιά, έλεο.
0: Εγώ τη Μίλβα.
1: Τι ακούγατε.
0: Εγώ τη Μίλβα σκεφτόμουν. Παράμ, παράμ.
2: Ποια είναι η Μίλβα.
0: Ο καθένα τα δικά. Ας πιούμε λίγο καφέ, ας δούμε λίγο τι μας περιμένει από άποψη καιρού. Γιατί
1: λέγε.
0: Κάποιοι. Χθες πάντως, παιδιά, κάτι σύννεφα γκρίζα που ήταν από εδώ, από εκεί, όχι θα βρέξει.
1: Δεν έρχονταν, αλλά δεν κάνουν τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Καλύτερα.
0: Μη σας σκιάζουνε.
2: Σήμερα.
0: Ούτε σήμερα. Όλη μέρα λιακάδα.
1: Να σας πω κάτι. Ένα spoiler θα κάνω τώρα.
0: Κάνε.
1: Πριν πεις όλο τον καιρό της ημέρας.
2: Ναι.
1: Ο καιρός ο σημερινός φαίνεται ότι θα είναι copy-paste για μια εβδομάδα.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ό,τι βλέπετε σήμερα. Θα το βλέπετε μέχρι την άλλη εβδομάδα τέτοια μέρα, εκτός από πρόβλημα.
2: Ωραία, γιατί παίζει και η Εθνική.
0: Ωραία, αύριο ίσως μερικά συννεφάκια, αλλά τίποτα. 24-25 βαθμούς, εκεί η ελάχιστη θα είναι γύρω στους 18. Δηλαδή, ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, η ελάχιστη να είναι εκεί.
1: Αυτό το πολύ ωραίο ενδιάμεσο στάδιο που θέλω να κρατάει παραπάνω.
0: Και είναι φθινόπωρο, ρε παιδιά, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εγώ έχω έναν κρυφό ενθουσιασμό ότι ζούμε ένα φθινοποράκι που είχαμε χρόνια να ζήσουμε, γιατί πηγαίναμε ή ήμασταν ακόμη με τα κοντομάνικα. Οκτώβρη μήνα μέχρι και Νοέμβρη.
1: Ναι.
0: Και μετά πάρε το μπουφάν, ξέρω εγώ ξαφνικά.
1: Με τη μία, καλημέρα σας.
0: Ενώ ισχύει. Τώρα.
1: Να είμαστε σε αυτό το ενδιάμεσο που δεν χρειάζεται να ανάψεις αέριο ή όποια άλλη θέρμανση έχει τέλος πάντων.
2: Όταν ανάψεις, θα σου καεί ο κόλ.
1: Καλά, ούτως ή άλλως όταν ανάψεις θα σου καεί η τσέπη καταρχάς.
0: Κοιτούσα λίγο κάτι τιμές έτσι στο διεθνές χρηματιστήριο των καυσίμων, πώς είναι το αέριο. Αφήστε, παιδιά. Μην κοιτάτε.
1: Ας μην βιαστούμε. Ναι, ναι, ωραία.

0: αυτό το ποιο? Χαπάκι που θα δίνει αυτός ο Γάλλος ο οποίος δημιούργησε το συγκεκριμένο χαπάκι.
1: Μάλιστα.
0: Αν βγεις ραντεβού, πιέσεις βγει, ας πούμε, και μπορείς να φας και πρόκολο. Είναι. Ό,τι και να είναι, δεν σε νοιάζει.
2: Όχι, είναι χάπι αντιεξαερισμού, νομίζω, ε.
0: Ναι, βάζει φίλτρο μετά.
1: Αντιπορδικό.
0: Αντιπορδικό. Όχι, την αμολάς, τη ρίχνεις. Με κρότο, δεν έχει πρόβλημα. Απλά δεν μυρίζει.
1: Α, μάλιστα.
2: Ρε παιδιά, τώρα και είναι ωραίο να είσαι σε ένα φαγητό, σε ένα καφέ, σε ένα ρεστοράν.
0: Σοκολάτα.
2: Και να ακουστεί.
1: Σοκολάτα.
0: Ναι, σοκολάτα και. Και τριαντάφυλλο.
1: Αντί για wax melts θα παίρνω τέτοια, θα το δίνω ένα στο μάνο. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει μέσα. Εδώ. Α, όλα.
2: Συγγνώμη, τι θα
0: λες. Χωρίς αυτά που ψυχάσαι ένα μισή ώρα.
2: Είσαι λοιπόν στο γεύμα.
1: Κάτσε πάνω στο ράφι. Γύρνα προς τα δω, πιστεύω.
2: Στον άνθρωπο, σε μισό λεπτό να πάρω το πορδέξιμο τώρα.
0: Όχι, το έχει πάρει πριν πα. Και μετά μπορεί.
1: Θέλει λίγη ώρα να δουλεύει.
0: Μιράντα, φαντάζω τώρα ότι αν πα ένα εστιατόριο, ένα καλό εστιατόριο, το οποίο μπορεί να έχει. Ένα πιάτο, κάποια συστατικά τα οποία φουσκώνουν. Μπορεί να θες να φας καλαμπόκι, ας πούμε.
2: Σκόρδο, ναι.
1: Το καλαμπόκι σου φέρνει.
0: Φέρνει.
1: Εμένα τίποτα το καλαμπόκι.
2: Ό,τι και να είναι, τρως κάτι.
0: Οπότε,
1: Και επίσης. Καλά, και εσύ πάλι μόλις το φας θα σε πιάσει το.
0: Μπορείς να κάνεις σεξ, ας πούμε, μετά το φαγητό. Πιάνει. Και εκεί την ώρα που δίνεις, εκεί που θα είναι μυρωδάτη αλλά αθόρυβη, θα μυρίζει. Α, έχω ένα πολύ ωραίο αρωματικό χώρο.
2: Σοκολάτα
0: μέσα στο
1: δωμάτιο.
0: Δεν θα τον κρατάς λίγο και θα βγαίνει αθόρυβη.
2: Όχι,
0: εγώ
2: θα
0: τα λέω όλα.
2: Λίγο από την ανυπομονησία μου έσκυψα το παντελόνι, ρε παιδί μου. Έκανε κράκ.
1: Μα δεν φορούσε, αγάπη μου. Είχα και ένα άλλο εκεί και πίσω, πρόχειρο.
2: Το σόβρακο σκέφτηκε, δεν βάγε. 95 και 1
3: Κοσμοράδιο. Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια μας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: Καλημέρα και καλό μήνα. Εδώ είμαστε να σας φτιάξουμε τη μέρα. Και να σας πω κάτι. Γιατί να με φτιαχτεί η μέρα με ένα ωραίο δώρο.
1: Αμέ.
2: Στο καλό μήνα μου μπαίνει και ένα βήτα.
1: Γιατί. Καλό μήνα.
2: Βάλτε το που θέλετε.
0: Καλό μήνα.
2: Όχι.
1: Μήνα.
0: Στο καλό μήνα.
1: Βμήνα. Καλό μήνα. Πού το βάζεις το βήτα.
0: Στο καλό.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Θες και επεξήγηση.
1: Έρε μάνο και εσύ. Εγώ στο μήνα πήγα να το βάλω.
0: Καλό.
1: Ο φίλος ο Μιχαήλ από το Κιλγίς μας λέει: παιδιά, καλό χειμώνα. Εδώ έχουμε 9 βαθμούς Κελσίου.
0: Αχ, τι ωραία δροσούλα.
1: Γιατί κρυώσατε τόσο εκεί. Λοιπόν, εμείς τώρα θα σας ζεστάνουμε έτσι. Ζεσταινόμαστε μαζί με ωραίο διαγωνισμό, με ωραίο δώρο βασικά. Αλλά και ένα παιχνίδι που ήδη έχετε αγαπήσει. Θα ακούσουμε μια γνωστή επιτυχία σε μια βαλκανική άλλη γλώσσα.
0: Ναι, εμείς την ξέρουμε στα ελληνικά. Εσείς τώρα πρέπει να καταλάβετε ποια είναι. Συνήθως μοιάζουν πολύ. Καμιά φορά κάτι έχουν αλλάξει.
2: Γείτονες καθόλου.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, τώρα θα δούμε σήμερα.
1: Θα επικεντρωθείτε στη μελωδία
2: και στα λόγια.
1: Όχι. Αν επικεντρωθείτε στα λόγια, θα μπερδευτείτε πάρα πολύ.
0: Ναι, αφήστε το.
2: Λοιπόν, το παιχνίδι λέγεται Χαμένη στη μετάφραση.
1: Και έχουμε να σας δώσουμε το δώρο από το Pharmatip, την δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Να πάτε εκεί στο κατάστημα στην Κατσιμίδη 2 να διαλέξετε κορεάτικα καλλιτικά. Ό,τι προϊόντα θέλετε για την περιποίησή σας, από τα μαλλιά μέχρι τα νύχια, και σίγουρα θα τα ευχαριστηθείτε.
0: Και μια τεράστια ποικιλία θέλω να σας πω έτσι. Προχθές πήγα, έχει ένα τμήμα με κορεάτικα προϊόντα.
1: Θέλα κάτι, γιατί δεν μου πες.
0: Ξαναπάω καλά.
1: Α, εντάξει. Να
0: κοιμάξει εμένα όλη την ώρα εκεί.
1: Την προσοχή σας εδώ λοιπόν για τη δωρεοπιταγή από το Pharmatip.
2: Πάμε να παίξουμε.
3: Χαμένη στη μετάφραση.

0: Ωραία, στο τέλος, στο τέλος, ό,τι καταλάβατε.
1: Στην αρχή, εγώ νόμιζα είναι άλλο.
2: Τραμπ.
1: Το. Θα το πω πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην αλήθεια. Ναι, δεν είναι
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, όχι,
2: δεν είναι,
0: όχι,
2: όχι.
1: Κρατήστε το τέλος.
0: Το κουδούδα, κουδούδα μου.
1: Να, να ξέρετε και για μας την έκπληξη. Γιατί ο Δέμον Μοντέρ Χαροκόπος μας ευνηδιάζει και εμάς. Λοιπόν.
2: Εγώ τα έχω δώσει ολόκληρα.
0: Από πάνω στα δίνω ολόκληρα. Ο Χαροκόπος τα πετσοκόβει και τα βούλησε. Καταλάβατε τώρα.
2: Θέλετε άλλη μία να το δώσω.
1: Α, δεν βάλω, το είχε πλάκα. Έλα, ναι, ναι. Το σωστό, μην βάλει κάτι.
2: Όχι,
0: δεν βάλει άλλο τώρα.
2: Να ηρεμήσω, λέει.
1: Εδώ, εδώ.
0: Κουκούγε. Ό,τι καταλάβατε. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη φάρμα, τύπ, το όνομα, τεπώνυμό σας. Και μετά, ποιο τραγούδι είναι αυτό στα ελληνικά, ποιος είναι ο τίτλος του, ποιος το λέει.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Φραγκφούρτη, εκεί στο αεροδρόμιο, ε.
1: Εκεί ο φίλος μας ο Γιάννης.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Μαγευτική θεάφ, μαγευτικές φωτογραφίες. Αυτά πορτοκαλοκόκκινα τα
0: μας είχε στείλει και πρωινό κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: ο Γιάννης.
1: Ναι, με την Αφροδίτη τη σύζυγό του, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και, και από τότε. Δεν το θυμόμαστε πολύ. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μιράντα, η οποία μας έφερε αυτή πρωινό σήμερα.
1: Εντάξει, σήμερα είπα να κάνω για τον καλό μήνα. Αλλά παιδιά, έχουμε και το πρωινό αυτό που δεν έβαλα στην παραγγελία, γιατί το έχουμε εδώ.
0: Ναι.
1: Το κοκομίλκ.
0: Α, νόμιζε τον καφέ μου.
1: Όχι.
3: Αυτό το παιδάκι μου. Τώρα εδώ πέρα, α, στη Φραγκφούρτη. Θέλω να την αφήσει λίγο μακριά. Να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Να έρθω.
3: Είναι μα, αυτή την εικόνα εδώ έτσι. Να. Ναι. Μόλις το δείξω. Τσακ.
0: Τσακ.
3: Δεν λες Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό ακριβώς.
3: Λες. Γράφει πάνω αγνό. Βλέπεις εκεί τα κόκκινα τα γράμματα πάνω στο λευκό το φόνο. Βλέπεις από κάτω κοκομίλκ με το χρώμα του το υπέροχο του σοκολατούχου γάλακτος. Και λες, εδώ είμαστε. Φέρει και μια μπουγάτσα να γίνουμε.
1: Αυτό το σοκορατένιο γάλα το υπέροχο, το αγαπημένο, το λατρεμένο. Το ταυτισμένο με την πόλη μας και με τα πρωινά μας, απολαυστικό. Και δεν είναι μόνο για πρωί, παιδιά. Γιατί τα απόγευμα θα σας χαλάσετε να πιείτε εσείς σοκολατούχο κοκομίλκ αγνό. Άντε, μπράβο. Έτσι ξεκινάμε τη μέρα μας πολύ δυναμικά και πολύ γευστικά, πολύ σαλονικιώτικα και με πολύ κίνηση.
0: Για να δούμε. Αναστασία, έχουμε κίνηση. Για να δούμε τι γίνεται για εξώ.
4: Έτσι ακριβώς. Συνεχίζεται κίνηση στην περιφερειακή οδό όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης. Ξεκινάει από την Τριανδρία μέχρι και την Πολύχνη και προς τα ανατολικά, από Πολύχνη μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα, σταδιακά. Εμπεσοτριέται στο ύψος της Τριανδρίας. Τώρα συνεχίζεται και στην κάθοδο της λεωφόρου Πανικολάου στροφή Πεύκων, Τζον Κένεδη στο Πανόραμα, καθώς επίσης και προς τα ανατολικά της πόλης από Μπότσαρη μέχρι και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα προς τα δυτικά προσέχουμε αρκετά αερογέφυρα Σταυρούπολης, κάθοδος και άνοδος λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη, καθώς επίσης και το φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο Κορδελιό και μοναστηρίου Μέδεδρο Ποτάμου.
1: Και επίσης υπομονή σε εσάς που πηγαίνετε προς Σύνδο στην Εθνική Οδό Έδεσης Θεσσαλονίκης, εκείνο το κομμάτι που πολλοί μας παραπονιάστε και έχετε τα δίκια σας. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Φωτοβιζιών.

0: Εξαιρετικός. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ακούτε αυτή την εβδομάδα.
1: Βεβαίως, και είναι αυτό που λέμε thumbs up στο χωριό μας. Που λέγαμε όλοι. Πατάμε like. Μας αρέσει πολύ, εν πάση περιπτώσει, όπως έχει αρέσει και σε εσάς. Και έρχονται και άλλα τραγούδια αποκλειστικά. Θα τα πούμε όλα. Όλα. Αν δεν ενημερωθήκατε ήδη. Γιατί τώρα. Καλημέρα. Βάσο.
2: Ναι.
1: Έλα, βρε,
3: γεια σου, Βάσο.
0: Γεια σου, Βάσο.
1: Από Θεσσαλονίκη σου τηλεφωνώ, από Ελλάδα. Τι κάνεις? Πού είσαι? Σε ποιο με...
2: Ότι Γιώργια Χαϊδελβέργη.
1: Χαϊδελβέργια.
3: Γιατί φωνάζεις?
0: Στάσου Μίγδαλα.
1: Να σου πω. Μας... Τι γελάει, μας ακούς καλά?
2: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί σου τηλεφωνήσαμε πρωινιάτικα?
2: Είπε ποιο τη τηλέφωνο.
1: Ποιοι είμαστε, καλέ!
3: Α, καλέ! Αυτό Κοσμοράδιο! Κοσμοράδιο!
0: Το έχουμε πει εδώ και όλο το Θεσσαλονίκη, αλλά δεν πειράζει.
1: Κοσμοράδιο 9, 5. Πώς είναι το ένα, καλέ? Άιν! 95,1 χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου!
3: Χρόνια πολλά!
1: Χρόνια πολλά!
0: Τώρα δεν τσίριξε.
1: Βάσο?
0: Βάσο? Δεν τσίριξες και ανησυχήσαμε. Εντάξει, ωραία, όλα καλά.
1: Είσαι χαρούμενη που σε πήραμε τηλέφωνο?
0: Όχι, ρε.
2: Λοιπόν, είσαι
1: ευχαριστούμε. Και επειδή κανείς δεν θα σου πει χρόνια πολλά στα γερμανικά, μάλλον θέλεις να το πεις εσύ.
0: Εγκλήμπητη.
1: Όχι. Όχι.
3: Τι είναι?
1: Alles gut zu Geburtstag.
0: Τι έπασε?
1: Του άγιε, είπε κι άλλα.
4: Zum Geburtstag viel Glück.
1: Α, είναι και το...
0: Glück τι είναι?
4: Είναι το να έχεις έτσι τύχη, ρε παιδί μου. Να έχεις χρόνια πολλά.
0: Α, δηλαδή θα πας στο αλέδι και ακούς το Glück. Είναι καλή τύχη.
1: Alles gut. Λοιπόν, καλημέρα, Βάσο μου. Εδώ από το Κοσμοράδιο σου κάνουμε την έκπληξη με πάρα πολύ ενθουσιασμό και χαρά.
0: Όπως καταλαβαίνεις.
1: Από το σύζυγό σου τον Αργύρη. Να σε καλά, φιλιά πολλά. Καλή δουλειά, εν πάση περιπτώσει, και στη Χαϊδελβέργη σου. Και την αγάπη και από εμάς, φιλάκια.
3: Φιλάκια.
0: Νομίζω πρέπει να κερδίσει το τίτλο της πιο ενθουσιασμένης ακροάτριας ever.
3: Πραγματικά.
1: Ότι ήταν σε ένα roller coaster τύπου.
0: Αυτό. Από το τρενάκι, όχι από το φορτηγό. Τι οδηγούσε, δεν ξέρω τι.
1: Φορτηγό.
0: Κάτι είπε, λεωφορείο. Κάπου είπε ότι είναι.
1: Ναι, εγώ νόμιζα.
0: Όχι ότι το οδηγούσε απαραίτητα, αλλά.
3: Το οδηγούσε, νόμιζα.
0: Και εγώ έτσι κατάλαβα. Τώρα μην το πάρω και
1: θα μας πει ο Αργύρης τι
0: συμβαίνει με όλα.
1: Οδηγεί τριαξονικόλη, με αυτό πάει στη δουλειά. Κάνει φορτοεκφορτώσεις.
0: Και θα κάνει οχταράκια, λέει, στον δρόμο τη χαρά τη τώρα και τέτοια.
1: Αχ, τι, πόσο χαιρόμαστε να σας ακούμε και εσάς χαρούμενους. Αυτό θέλουμε, μια δόση χαράς.
5: Το άτομο με το οποίο προσπαθείτε να επικοινωνήσετε δεν είναι διαθέσιμο.
0: Θα το πούμε. Ωραίο αυτό, δεν το ξέρω.
3: Άρεσε εσένα αυτό.
0: Το άτομο με το οποίο προσπαθείτε.
1: Είναι λίγο AI αυτή η φωνή.
0: Εντελώς AI. Να, τσάπα τη βγάλε και αυτή.
1: Γιώργο, ωραίο το αγνό κοκομίλκ που μόλις καταφέρει.
0: Παιδιά, δεν άφησα ούτε στα γόνα.
1: Μισό λίτρο, πότε πρόλαβε.
0: Σιγά καλέ. Και απνευστία, μα θέλει με τη μία.
3: Ρε και καφέ και κοκομίλκ και μετά.
0: Καλά να περάσετε, σα εύχομαι.
1: Έτσι είναι το σαλονικιώτικο το καλό το πρωινό. Αλλά είναι αλήθεια πω δεν μπορούσα. Από το κοκομίλκ.
0: Εγώ κρατήθηκα για να το πιω μισό και μισό. Είναι? Σε δύο δόσεις.
1: Τώρα τελείωσα δηλαδή.
0: Ναι, γεια σας.
1: Α, Ευδοκία.
6: Καλό.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ευδοκία.
3: Γεια σου, Ευδοκία.
1: Τι κάνεις, Ευδοκία μας?
6: Καλά, εσείς?
0: Και εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Μας κατάλαβες ποιοι είμαστε?
0: Ούτε λίγο.
6: Ναι, γιατί από πίσω ακούγεστε από το ράδιο.
0: Όχι από το ράδιο, από το Κοσμοράδιο.
3: Από αυτό.
1: Ευδοκία.
6: Κάνε λίγες διακοπές μισό λεπτά, λοιπόν, γιατί δεν σας ακούω καλά.
1: Να σου πω, θα χαμηλώσω από το ραδιόφωνο σου. Τι ήταν αυτό?
0: Αρχίζουν τα κομπρεσέ.
1: Λοιπόν, εντάξει.
6: Τέλεια.
1: Ωραία,
6: ναι, ναι.
1: Μας ακούς καλύτερα τώρα?
6: Ναι, ναι, πολύ καλύτερα.
1: Χαμογελαστό κορίτσι Ευδοκία, που σε τρεις μέρες... Τι έχουμε?
0: Τι έχουμε?
1: Σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Δεν θα τρεφτείς κι εσύ. Μετά από πόσο καιρό, και πες μας, γνωριμία, αραβώνας, πώς ήρθε και σε ζήτησε, πώς το αποφασίστε, πού θα πάτε ταξίδι του μέλητος.
0: Καλά, όλα τώρα, τι σταμάτα.
1: Όλα.
6: Λοιπόν, αρχικά έγινε ξαφνικά. Έγινε σε ένα DJ, ναι, τον οποίο ακούμε και οι δύο.
1: Ναι.
6: Το αποφάσισε γιατί μας αρέσει ο συγκεκριμένος και ακούμε ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο δεν έπαιξε εκείνη την ημέρα, by the way.
0: Οπότε σας ένωσε ότι το, ότι σας την έκανε.
6: Αλλά δεν θα τα πω, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Ποιος DJ είναι, τουλάχιστον πες μας.
1: Πόσα ξέρεις, ξένος.
0: Ξένος, να υποθέσω.
6: Ξένος, ο Carl Brenner.
0: Carl Brenner, στο Reworks έγινε η δουλίτσα.
6: Ναι, στο Reworks έγινε, στο περσινό, το 2025.
1: Ολαλά.
6: Ήμασταν μαζί 1,5 χρόνο, τώρα είμαστε 3 χρόνια.
1: Πώς το λένε τον αγαπημένο σου?
6: Είναι ο Κώστας.
1: Ο Κώστας, με το καλό. Με το καλό και το τηλεφώνημα έκπληξη έρχεται από την Χρυσάνθη.
6: Την,
1: την πραγματική αδερφή σου και την Εύα την κολλητή που είναι και αυτή σαν αδερφή σου, ε.
6: Είναι, ναι, και οι δύο.
1: Μια ζωή μαζί σου αφιερώνουν του Ρουβά που σε αγαπάνε πολύ και θα είναι δίπλα σου για μια ζωή. Και ανυπομονούν λέει για την Κυριακή.
6: Και εγώ ανυπομονώ. Σα ευχαριστώ, κορίτσια. Σα αγαπώ πολύ.
1: Η ώρα η καλή και από εμά.
6: Σα
1: ευχόμαστε αγάπη και αυθονία σε όλα.
0: Και πολλά τέτοια πάρτι να πηγαίνετε.
6: Μόνο πάρτι βασικά. Και ο γάμος σε ένα πάρτι.
1: Μπράβο, Βερδοκία μου, αυτό είναι.
0: Να περάσετε όμορφα και να είστε αγαπημένοι.
6: Καλά κι εσύ. Φιλιά πολλά. Και καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, γλυκούλα, Βερδοκία.
0: Πολύ μου αρέσει να ακούμε και τις ιστορίες, πώς προεκύπτουν αυτές οι αγάπες και οι έρωτες κτλ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Να βλέπετε, να παίρνουμε.
0: Μπράβο.
1: Ζούμε τις ζωές των άλλων.
0: Η ζωή που δεν έζησα.
1: Ήταν έργο, σύριαλ δεν ήταν.
0: Ναι, τα Μίλα Κουλίεβα.
1: Α, μπράβο.
0: Μαρκουλάκης και ο Εμίλιος Χιλάκης.
1: Γιώργο.
0: Σας παρακαλώ πολύ. Αυτά είναι τα κλασικά τώρα.
1: Το πότε. Το τώρα
0: δύσκολο. 98.
1: Ήταν εκεί, Έχεις δίκιο. Κάπου. Όχι, ήταν μετά το 2000. Η κλίση μας προωθείται. Γιατί ρε, παιδιά, εξηγέστε έτσι. Θα βρούμε τώρα διαθέσιμη την Άννα. Ό,τι
0: κάτσε.
1: Έχουμε εδώ, η λίστα μας είναι γεμάτη. Κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μας έχετε ζητήσει να το κάνουμε αυτό. Να σε καλά.
0: Αυτό ρε, μόνο πότε θα πεθάνω δεν ξέρω. Γιατί το παίζει ένα στοίχημα.
1: Γιατί.
0: Το 98, 5 Οκτωβρίου έκανε τέτοιο, όπως το λένε.
1: Α, σαν μεθαύριο πρεμιέρα.
0: Ναι. Ορίστε.
1: Και τώρα καλούμε τον Βασίλη.
0: Βέβαια.
1: Άντε, Βασίλη. Βασίλη!
7: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλό μήνα.
7: Καλό μήνα.
1: Τι κάνεις?
7: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς?
1: Καλά,
0: και
1: καλά.
0: Εμείς, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1, ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα.
0: Αλήθεια λέει, αυτοί είμαστε.
1: Και σου κάνουμε μια έκπληξη.
0: Έκπληξη.
1: Για να σου πούμε, εκ μέρους κάποιας που σ' αγαπάει πολύ, και ας μην σου το λέει συχνά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σου τον τελευταίο καιρό. Και αυτή που μας έβαλε να κάνουμε αυτό το τηλεφώνημα είναι η Θοδώρα.
0: Άστε, έτσι η Θοδώρα.
1: Και εμείς.
7: Έτσι η Θοδώρα.
1: Ναι, δεν μπορούσαμε.
0: Κάνει.
1: Να το κάνει τέτοια ή ευνηδιάστηκες?
7: Η Δώρα μου.
1: Ναι, η Δώρα σου, βέβαια. Έτσι, όπως είναι, όπως τη λες εσύ η Δώρα, τη λες, έχει και κανένα άλλο έτσι πιο χαριτωμένο υποκοριστικό που μπορούμε να μάθουμε?
7: Κάποιο υποκοριστικό έχει ένα από τη λέει αδερφή της.
1: Α, όχι.
0: Δηλαδή.
1: Θοδωρή τι λέει?
0: Πολύ χαριτωμένο. Ακούσε ρε Θοδωρά. Ακούσε ρε μπρο. Τέλειο.
1: Πάμε για τσίγουρα. Αχ, Βασίλη. Μας έκανες και γελάσαμε. Ωραίο. Και η Θοδώρα είναι αγνία της, η Δώρα σου. Ένα ευχαριστώ λοιπόν μεγάλο. Κράτω το εσύ αυτό. Να έχεις μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Και τα χαιρετίσματά μας και από εμάς. Γεια χαρά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και σε εσάς.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά. Τα φιλιά μας. Bye bye.
3: Έλα ρε, ωραία.
1: Πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Σε λίγο έχουμε και υπόλοιπα.
0: Τώρα έρχεται η Δέσποινα Βανδύ. Βάλ το γρήγορα, μην γίνει χαμός.

0: Καλή σας μέρα, αυτό είναι το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα μέχρι τις 12 είμαστε παρέα.
1: Με τα flashback που αγαπάτε κι εσείς πάρα πάρα πολύ και ίσως χρειαστεί να κάνουμε έτσι μια αναδρομή στη μνήμη μας τώρα. Μάλιστα. Σε ένα πρώτο ραντεβού που βγήκατε κάποια στιγμή. Αχα. Και το πρόσωπο έκανε τη λάθος ερώτηση. Την ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού.
2: Πόσα βγάζεις.
1: Πάμε πάλι.
0: Πόσα κιλά είπες.
2: Ναι.
0: Πόσα βγάζεις.
1: Αυτό, παιδιά.
2: Το πόσα βγάζεις, παιδιά. Γενικά το ρωτάει αυτό ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στη Μιράντα έχει τύχει.
2: Στη Μιράντα το θυμάμαι, αλλά γενικά δεν ήταν μια τραγική εξαίρεση.
1: Νομίζω όχι. Δεν ξέρω, παιδιά. Να ήμουν εγώ η εξαίρεση, δεν το παίρνω πάνω μου αυτό.
2: Δεν μου το έχουν ρωτήσει.
1: Ήταν λίγο έτσι κουκουλωμένο αυτό. Είναι αυτό που σας έχω πει. Δηλαδή αυτό που κάνεις είναι κανονική δουλειά και πληρώνεσαι.
2: Όχι, είναι χόμπι.
1: Όχι, του πληρώνω, λέει. Για να πάω. Δεν έχω. Είμαι εισοδηματία και ναι. Νομίζω ναι, από τι ερωτήσει που δεν κάνει επίση, πέρα από το πόσα βγάζεις.
0: Με πόσες έχεις πάει.
1: Ναι. Η πρώην σχέση σου έχει καιρό που τελείωσε.
0: Καλά, αυτό το ρωτάς.
1: Αυτό ίσως δεν είναι κακό για να ξέρεις, γιατί άμα σου πει είναι πριν μια εβδομάδα, σηκώνεις και φεύγεις.
2: Καλά, ξεκάθαρα.
1: Κάνεις ένα άντε στην υγειά σου τώρα. Και
2: ναι, αλλά άμα ακούσεις και 5 χρόνια, τι λες.
1: Μια χαρά. 5 χρόνια έχει οριμάσει η φάση.
2: Έχει οριμάσει. Ναι. Όχι, όχι. Λέω, λες, ας πούμε, μήπως κάτι αυτά τα 5 χρόνια δεν πήγαινε καλά.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Δεν είχε βρεθεί ο κατάλληλος ή η κατάλληλη. Εγώ έτσι θα σκεφτόμουν.
2: Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά προσπαθώ να γλιτώσω καμιά συνεδρία. 50 ευρώ. Λοιπόν, ποια ερώτηση δεν πρέπει να κάνετε στο πρώτο ραντεβού. Αυτό θέλουμε να μάθουμε από εσάς και πού πρέπει να μας το απαντήσετε.
0: Στο Instagram του Κοσμοράδιο 90.
1: Στο Facebook
0: του Κοσμοράδιο 95,1. Facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 95.
3: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: ελληνικά.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στον Εύωσμο με 52χρονο που τον κατοπλάκωσε σωλήνας ενός τόνου. Από σήμερα μέχρι τις 31 Μαρτίου, οι χειμερινές ώρες κοινή ησυχία. Το μεσημέρι 3.30 με 5.30 και το βράδυ 10 με 7.30 το πρωί. ΗΠΑ. Επιδημία ηλαράς με πάνω από 3.650 κρούσματα σημειώνεται στην Πενσιλβάνια. 5 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους. Μαρόκο. Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλει το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου δημοσιογράφων και ακτιβιστών. Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου K21. Στις 8 ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Λετωνία στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι γίνεται σύμφωνα με το Feng Shui όταν μια γυναίκα χαλαρώνει και δεν κάνει τίποτα?
3: Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με το Mentor Travel για την 28η, αλλά και προσκλήσεις για την πολύ πετυχημένη παράσταση της Λένας Κιτσοπούλου?
2: Εννοείται ότι σας έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα, καλομήνα.
0: Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα.
1: Καλά τον είπες, ο μόνος.
0: Όχι, παιδιά, ο Οκτώβρης δεν μας βρίσκει μόνος, μας βρίσκει παρέα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, Οκτώβρης σημαίνει που δεν έχει μη. Ήταν ο 8ος μήνας του έτους.
1: Πώς κατάντησε 10ος.
0: 8 σημαίνει 8.
2: Μετρούσα τα δάχτυλα, ποιο μήνα ήταν.
0: Λοιπόν, είναι ο 10ος όμως. Στο ρωμαϊκό ημερολόγιο η πρωτοχρονιά ήταν την 1η Μαρτίου.
2: Ρωμαϊκό, ξέρω μόνο κατηγόρια.
0: Κράτησαν το 8, όπως και το Νοέμβριο, Δεκέμβριο που είναι 9-10. Σου λέει τώρα μην τα αλλάζουμε.
1: Το Σεπτέμβριο είναι το Σεπτέμβριο.
0: Ναι. Οπότε όταν έγινε το 153 π.Χ. η καθιέρωση ότι πρωτομηνιά και πρώτη μέρα του έτους είναι ο Ιανουάριος, τα κράτησαν εκείνα, σου λέει τώρα.
1: Δεν βαριέσαι όπως τα ξέρουμε, ναι.
0: Και λέγεται αλλιώς Οκτώβρης, Αηδημητριάτης.
1: Ναι.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Βοήθειά μας.
0: Σπαρτής ή Σποριάς. Γιατί σπέρνουν.
1: Ναι, ωραία.
0: Βέβαια, τα φιλιά μας όλους τους αγρότες. Παχνιστής, γιατί καλύπτονται από πάχνη.
1: Πέφτει πάχνη, μάλιστα.
0: Μπρουμάρης.
1: Μπρουμάρης.
0: Ο Μιχλώδης Σκοτεινός.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ή Τριγομηνάς, από τον Τρίγο, τον ονομάζουν οι Έλληνες του Πόντου έτσι. Ή Νιαστής. Αρχαίο είναι αυτό από τα πολλά οργώματα.
1: Μάλιστα. Καμιά παροιμία έχουμε με Οκτώβρη. Κάτσε να βάλω.
0: Αχ, αυτό είναι η ειδικότητά σου.
1: Ναι,
0: Γιώργο, είναι τώρα η Πυρπυρούνα, το έθιμο και το τραγούδι.
1: Πυρπυρούνα, πυρπατή του Θείο, παρακαλεί.
0: Πυρπυρούνα, όχι Πυρπυρούνα, ε.
1: Εμείς Πυρπυρούνα τώρα τη λέγαμε.
2: Και τι
1: τώρα
2: κάνεις την Πυρπυρούνα, πες λίγο.
1: Χορεύεις και έρχεται η βροχή. Ναι. Στο Λύκειο Ελλήνων το μάθαμε.
2: Και χορεύεις, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει.
1: Θεέ μου, μια βροχή.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Να σας πω λιγάκι ότι έχουμε μια βουτιά 91% στις ιατρικές διαφημίσεις μετά τους πρώτους ελέγχους.
1: Ναι,
0: 91%!
2: Θα τυχε.
1: Σε αυτό το MedWatch, ναι, γιατί όλοι τάζανε λαγούς με πετραχίλια, δείτε το πριν και το μετά.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνεται, θα φύγουν οι ρυθίδες, θα κάνουν τα απλά, λέω τώρα.
2: Δεν επιτρεπόταν η διαφήμιση

0: Από όσο γνωρίζω.
1: Ήταν τα κέντρα που διαφήμιζαν. Ναι, ναι, ναι. Το κάνανε. Δεν ναι, έλεγε ναι. Dr. Miranda. Έλεγε The Clinic of the House ναι, ναι, ναι. And to be, whatever.
0: Okay.
1: Anyway, να προσέχετε, παιδιά. Όμως, γενικώς να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Υπάρχουν κάποιοι, ειδικά για εσάς τους φοιτητές, όπως θέλετε να είστε στη φοιτητική σας ζωή, να θυμάστε πως δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος. Αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ταχύτητες ακραίες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι και πολλά άλλα προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around. Όλα αυτά για να ζήσετε εσείς οι φοιτητές στη φοιτητική ζωή στο full όπως σας ταιριάζει.
0: Μάθετε περισσότερα στο vodafonesigiu.gr.
2: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η Αναστασία θα μας ενημερώσει.
3: Συνεχίζεται στην περιφερειακή οδό η κίνηση πιο έντονα όσον αφορά το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά της πόλης από Τριανδρία μέχρι και Πολύχνα προς τα ανατολικά, μόνο στο ύψος της Τριανδρίας. Όσον αφορά τώρα τα ανατολικά, κίνηση έχουν Μπότσαρη μέχρι και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας, ενώ και στη Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας έχει αρκετές καθυστερήσεις. Προς τα δυτικά προσέχουμε αερογέφυρα Σταυρόπολης Μοστηρίου με Δανδροποτάμου, καθώς επίσης κάθοδο της Λεωφόρου Μήκη Θεοδωράκη με Αγίων Πάντων, ενώ έχουμε αρκετή κίνηση και στην Εθνική Οδό Έδεσας Θεσσαλονίκης στην διασταύρωση με τη Γοργοποτάμου.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ στο ξεκίνημα του καινούριου μήνα, είναι 1η του Οκτώβρη.
1: Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αν κάποιος θέλει να λύσει την απορία της Αναστασίας που εξέφρασε λίγο πριν εκτός αέρα λέγοντας την κίνηση, πόση ώρα κάνουν να φτάσουν αυτοί στον περιφερειακό που προσδυτικά έχει τόσο ποτηλιάρισμα? Πείτε μας εσείς.
2: Για πείτε μας, πόση ώρα κάνετε.
0: Κάντε παρέμβαση.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Γεια σου, Άννα.
1: Πού είσαι, Άννα, και πριν δεν σήκωσε το τηλέφωνο που σε ψάχνουμε?
2: Επιτρέπεις λίγο.
1: Σε τσακώσαμε.
2: Μου τι λένε, λέει.
1: Δεν μου λες. Γκούγκλαρε τον αριθμό να δεις ποιοι είμαστε.
3: Όχι, δεν έχω προλάβει.
1: Μας κατάλαβες μήπως από τις φωνές μας?
2: Δεν καν.
3: Αν συνεχίσετε, ναι, αλλά ένας-ένας. Με συγχωρείτε. Περιμένετε. Αυτή είναι μια καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτή είναι μία φωνή.
2: Καλημέρα.
1: Δεύτερη αντρική φωνή. Και αυτή είναι δική μου. Καλημέρα.
3: Αυτό μου κάνει κάτι σε ραδιόφωνο.
2: Όχι
1: απλά ράδιο. Δεν είναι απλώς ράδιο.
2: Είναι το
3: Κοσμοράδιο.
2: Ναι!
3: Ποιος μου την κάνει αυτή την έκθεση?
1: Αχ, και γιατί, τι λόγο έχουμε? Μήπως σήμερα πρώτη?
3: Ο αγαπημένος μου σύζυγος,
1: ο Δημήτρης, ναι. Να σου πω πώς τον φωνάζεις, πώς τον αποκαλείς έτσι λίγο χαδιάρικα, λίγο
2: ζουζουνιάρικα?
3: Όχι, θα σας ξενερώσω λίγο. Δημήτρη μου, το έκλεισε στο σπίτι μου.
2: Έτσι, ωραία. Κάτι ρε παιδί μου, έτσι ένα τουλουπάκι.
1: Φυσικά και σ' ακούει. Μας έστειλε μήνυμα να σου κάνουμε την έκπληξη για τα 15 χρόνια σας.
3: Δεν το πιστεύω.
1: 15 χρόνια, Ερμάνο.
2: Και τι, να βάλε το
3: ίδιο Δημήτρη μιλάμε.
1: Ναι, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.
1: Ναι, δεν σου τα συνηθίζει αυτά, ε.
2: Κι όμως.
3: Όχι. Δημήτρη μου.
4: Ό,τι ονείρευα όμω στη ζωή μου.
1: Άννα, αυτό είναι από εμάς, αλλά για σένα αφιερώνει το καινούργιο τραγούδι του Ρόκου επίσης. Που το ακούμε εδώ στο Κοσμοράδιο αποκλειστικά. Και πρόσεξε, το μήνυμα λέει: ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρίσκεσαι δίπλα μου και με στηρίζεις. Σ' αγαπάω πολύ. Χρόνια μας πολλά.
2: Χρόνια σας πολλά.
1: Ο Δημήτρης σου.
2: Το ξαναερωτεύτηκε μετά από 15 χρόνια τώρα.
3: Πολύ.
1: Ωραίο.
3: Κάθε τη μέρα μου και εσύ και ο Δημήτρης μου, να είστε καλά.
1: Πόσο χαιρόμαστε, Άννα, δεν ξέρεις. Χρόνια σας πολλά, να είστε πάντα αγαπημένοι με υπέροχες εκπλήξεις.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είστε καλά.
1: Φιλάκια.
0: Σήμερα πολύ ωραία έχουν πάει τα τηλεφωνήματα έκπληξης, παιδιά.
1: Μην τα ματιάξεις έτσι που είσαι τώρα.
2: Στα όρητα αγρία που να.
0: Μπράβο τα παιδιά.
1: Αχ, τι ωραία. Τι καλά. Τι όμορφα. Ναι.
2: Ωραία δεν είναι η ζωή, Κατερίνα?
1: Αυτό που πού είναι.
2: Δεν μπορώ, βαρέθηκα. Βαρέθηκα. Τι είναι αυτή η ψυχή μου.
0: Το παλιό
2: μπούμερ. Δεν ξέρετε.
1: Έλα, μάθε μας.
2: Ποιος μπούμερ, είστε άσχετοι. Δηλαδή, ούτε σαν ελληνικό κινηματογράφο έτσι κλασικά ξέρετε.
0: Τίποτα.
2: Ούτε σαν μιμ το ξέρετε μετά.
1: Ποιο ήταν?
2: Τίποτα δεν σου
1: ξέρει Αναστασία.
5: Είναι αυτό με την παράγκα.
1: Ναι. Παράγκα.
5: Βασικά εγώ το ξέρω μέσα από το TikTok. Αλλά το
1: έτσι, όχι, δεν έχετε δει τις ταινίες. Μες τα πέστε ξύπνη.
2: Κοίταξε, το έχουν κάνει.
1: Καλημέρα.
0: Όχι, το κλείσε.
1: Το κλείσε.
0: Όχι, έκλεισε.
1: Εσύ το κλείσε.
0: Εγώ το κλείσα.
1: Έκλεισε το τηλέφωνο στο Γρηγόρη.
0: Όχι, έκλεισε ο Γρηγόρη και το κλείσα κι εγώ.
1: Α, δεν είμαστε καλά.
2: Ό,τι να είναι.
1: Τέλος πάντων, θα τη βρούμε. Τελικά, ποια ταινία είναι αυτό το
2: τηλέφωνο? Λοιπόν, είναι από μια παλιά ελληνική ταινία τη οποία δεν θυμάμαι το τίτλο για να μην σα λέω ψέματα. Αλλά είναι έτσι πολύ κλασική ταινία.
1: Με ποια?
2: Δεν θυμάμαι, σου λέω.
1: Κανέναν δεν θυμάσαι.
2: Ναι, μετά έγινε η Attack Recreate στο παραπέντε που την έκανε η Ντάλια που είχε ντυθεί η γιαγιά με ένα τσεμπέρι κτλ. Και, και μετά εκείνη την Attack την έχουν κάνει 7.000 TikTok. Εσείς από όλα αυτά δεν ξέρετε τίποτα.
1: Ποια
2: και κατά τα άλλα, εγώ είμαι ο Boomer.
1: Ποια ήταν η Attack, είπαμε?
2: Ωραία δεν είναι η ζωή, Κατερίνα? Καλή είναι, μονάχα που δεν κάναμε τίποτα για αυτή την παράγκα. Είναι πολύ γνωστή ταινία.
1: Α, ναι, ναι, τώρα που είστε παράγκα.
2: Αλλά γνωστά.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτή η παράγκα. Κάπου υπάρχει.
2: Θα το βρω τώρα.
1: Ποιο είναι, σήκωσε, Άννα Μαρία. Καλημέρα. Πού πήγε?
2: Όχι, την έκλεισε ο Μάνος και αυτή.
0: Όχι, τίποτα, δεν έχω κλείσει. Τώρα θα κλείσω.
1: Μη θυμώνεις τους ακροατές.
0: Τώρα.
1: Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Παράγκα θα γίνει εδώ μέσα.
2: Είναι από τα κόκκινα φανάρια.
1: Ναι.
2: Ωραία. Εντάξει.
1: Σας τα άλλη ταινία ιστορική.
2: Η οποία βέβαια ήταν πολύ συγκινητική σαν σκηνή, αλλά μετά πήρε μια πιο κομική διάσταση λόγω παραπέντε.
1: Το ψάχνα σε κωμωδία, αλλά δεν είναι.
2: Εντάξει, σου λέω, το έχει μείνει από το παραπέντε εκείνο το.
1: Άλλη φάση. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στη φάση που καλούμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Η λίστα είναι γεμάτη προφανώς και πολύ σας ευχαριστούμε για όλα αυτά. Αυτοί που απαντάνε, ξέρετε, αργότερα ανεβαίνουν τα τηλεφωνήματα έτσι σε ένα ωραίο podcastάκι κάπως, να το πούμε, σε μια ενότητα.
2: Την οποία θα βρείτε στο κοσμοράδιο.gr.
1: Βέβαια. Αχ, ναι.
2: Τι.
1: Έχει κι άλλο. Στεναχωριέμαι μόναχα που δεν κάναμε τίποτε για την παράγκα.
2: Τα είπα.
1: Άμα, την, είχαμε, άμα την είχαμε τελέψει, θα ψήναμε καφέ, ναι, θα τον πήραμε στην αυλίτσα.
2: Ναι.
1: Μας λέει ο φίλος Φίλιππος που το θυμάται απ' έξω και ανεκατοντά.
0: Ρε, κι άλλο γύρω μα.
2: Φίλιππε, και εσύ να του τα έλεγε πάλι, θα λέγανε τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
1: Γιατί ακούγεται ένα τούτο τούτο από μέσα.
2: Ακούγεται, ναι, ναι, θα μα πει ο Μάνος.
1: Έχει μπλοκάρει το τηλεφωνικό μα κέντρο.
2: Ξέρω.
1: Έχετε κάνει χαμό εδώ πέρα, πάντα λίγο ένα κουμπί παραπάνω.
2: Ξεμάτιασε το. Πέτα να ποτίζει νερό πάνω.
1: Όχι, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.
2: Και τόσο καιρό που δεν πετούσαμε, τι καταλάβαμε.
1: Καλή μας θέληση. Και όσοι βρίσκεστε καθοδόν, βεβαίως, Κοσμοράδιο Application, όταν πηγαίνετε πιο μακριά, για να μας ακολουθείτε, για να μας ακούτε, να μας παίρνετε πάντα μαζί σας. Όχι, παιδιά, κάτι έχει μπλοκάρει εδώ πέρα, κάτι γίνεται. Ολοκληρώθηκαν τηλεφωνήματα. Είχαμε τους φίλους όσους του μεταφέραμε τις ωραίες σας ευχές. Ευχαριστούμε πολύ πολύ και εκπλήξεων συνέχεια σε λίγο με το
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
7: yeah,
6: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Όνειρο θα είναι ξανά. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αν εκεί που είστε έχει συννεφιά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει ήλιο. Σας στέλνουμε. Δεν θα το έλεγα, δεν πειράζει. Σας στέλνουμε μπόλικη ηλιακάδα και ελπίζουμε να φωτίζουμε την διάθεσή σας. Ο φίλος Παύλος λέει ότι στην Τριανδρία στην αναφόρα έχει μείνει ένας και τράκανα άλλοι δύο.
0: Ωραία.
1: Με το σημερινό μπάχαλο λέει 1/4 η καθυστέρηση.
0: Μονό, πάλι καλά, τυχερός είναι.
1: Προσδυτικά είναι αυτό. Ναι, τεταρτάκι, 20 λεπτό εκεί. Είναι το ότι παιδιά έχουν πει πόσο τέλη Μαρτίου, έρχεσαι Απριλίου, ότι θα έχουμε το flyover.
0: Όχι, ρε,
2: νομίζω
0: Μάιο.
2: Για Μάιο έχει πάει πριν το
1: Μάιο. Απήγε Μάιο και αυτό.
2: Και μέχρι να φτάσει ο Μάιο, φαντάζομαι θα πάει κάπου. Αλλά τέλος πάντων, ας είμαστε αισιόδοξοι.
1: Ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε τώρα εδώ, τα δεδομένα τα δικά μας. Μια υπέροχη θεατρική παράσταση που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σάββατο στο θέατρο Αυλαία. Για εσάς που δεν βρήκατε, δεν προλάβατε το εισιτήριό σας στον περασμένο κύκλο παραστάσεων Ομονής, έρχεται πάλι από 3 του μήνα, από 2 του μήνα, 2, 3 και 4 του Οκτώβρη, 3 παραστάσεις στο θέατρο Αυλαία.
2: Έτσι, η Λένα Κιτσοπούλου υπογράφει την παράσταση, ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία, γλέντια, φωνές, τραγούδια, κλαρίνα, μαχαίρια, ανεκπλήρωτοι έρωτες και πολλά πραγματοποιητά όνειρα παρελάβουν σε ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία.
1: Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες σε ρόλους κωμικοτραγικούς, τρυφερούς, λίγο βίαιους, το παραμύθι του έρωτα και όχι μόνο, όλα αυτά σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ πετυχημένη παράσταση, λοιπόν, βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάρε το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 692-951-951, γιατί 5 διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σας. Γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, στείλετε τις συμμετοχές σας ευθύς αμέσως και καλή τύχη.
1: Σάββατο 3 του μήνα στο θέατρο Αυλαία, 5 από εσάς με διπλές προσκλήσεις θα είστε εκεί από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εδώ είμαστε για σας κάθε πρωί. Καλό μήνα θα πούμε για άλλη μια φορά.
1: Καλό μήνα.
0: Γεια σου φίλη Χριστίνα που αναρωτήθηκε τι γίνεται βρε παιδιά στην παραλία και έχει τόσα καράβια και ψαράδες.
1: Μην στεναχωριέσαι. Το ψάξαμε εμείς, πήραμε το λιμενικό και το λιμενικό μας είπε πάρτε το Υπουργείο. Παιδιά, δεν ξέρω, ώρες
2: καλή φάση.
0: Μήπως δεν πετύχαμε τον κατάλληλο υπάλληλο, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να λέει να μας παρέπεμπε στο κατάλληλο τμήμα.
3: Μπορεί να ήταν πρώτη μέρα στη δουλειά, Γιώργο.
0: Μπορεί. Ό,τι και να είναι, το ψάξαμε λίγο. Επειδή ήταν άκαρπη η χθεσινή συνάντηση των αλλιέων στη Νέα Μηχανιώνα με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξη και Τροφίμων, ναι. Διαμαρτύρονται, ζητάνε επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, έχουν τα αιτήματά τους όπως καταλαβαίνετε, γιατί η ακρίβεια όλους τους επηρεάζει και βγήκανε εδώ στο Θερμαϊκό, στα δικά μας, έτσι να κάνουν εμφανή την παρουσία τους. Γιατί έτσι γίνεται, παιδιά, όταν διαμαρτύρεσαι, κάποιος πρέπει να σε ακούσει και να σε εντοπίσει, αλλά και να εισακουστούν και τα αιτήματα όταν φυσικά είναι λογικά και υλοποιήσιμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά όλη αυτή την κίνηση στο Θερμαϊκό κόλπο.
0: Αλλά ας αφήσουμε την κίνηση στη θάλασσα.
1: Και πάμε στην κίνηση στον περιφερειακό.
0: Να είχαμε να λέμε και την κίνηση. Ήρθε κρουζιερόπλοιο, συμφόρηση στο λιμάνι. Ποτέ.
1: Ούτε καν.
0: Στου δρόμου τη πόλη, τι γίνεται, Αναστασία.
4: Έχουν παραμείνει κάποιε μικροκαθυστερήσει όσον αφορά την περιφερειακή οδό τρεμοπορία προ δυτικά, στο ύψο των Κωνσταντινοπολίτικων και αργότερα από 33 μέχρι και τι Οικέ. Ενώ φυσικά συνεχίζονται και στην επί τη Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το φανάρι τη Μπότσερ μέχρι και τη Βούλγαρη, με μικρότερη φεύγα κίνηση. Λεωφόρο Βασιλίση Σόλγα κυρίω στη συμβολή τη με την 25η Μαρτία, ενώ και στη Τζιμισκή, στο ύψο τη, από το ύψο τη Αγία Σοφία μέχρι και την Αριστοτέλου. Τώρα στα ανατολικά, στα δυτικά, καλό είναι να προσέξουμε αερογέφυρα Σταυρόπολη, καθώ επίση και κάθο τη Λεωφόρου Μικηθοδωράκη. Συμβολή με Αγίων Πάντων. Η κίνηση είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Καλημέρα, καλό μήνα φίλοι μας. Τραν τραν.
1: Όπου και αν είστε, με ένα χαμόγελο που ελπίζουμε να βοηθάμε και εμείς να ενισχύεται. Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Γιώργος Μιράντα.
2: Μιράντα, πλήρωσες τώρα τελευταία έπεισε πολλά χρήματα έτσι από εδώ σε κάρτες 7.
1: Κοίταξε, ναι, ήταν όταν τελειώνει ο μήνας, θα έρθει και η κάρτα.
2: Κοίτα, από αύριο θα κάθεσαι στο σπίτι σου και δεν θα κάνεις τίποτα.
1: Γιατί
0: να κάθεστε μόνο, Μιράντα, και εγώ να καθόμουν.
2: Όχι, σύμφωνα λέει με τον Feng Shui, όταν οι γυναίκες χαλαρώνουν χωρίς να κάνουν τίποτα απολύτως, προσελκύουν τον πλούτο, λέει, στο σπίτι τους.
1: Άντε ρε.
2: Δεν εννοεί το ονείρο, τον κόμικ, μάλλον τον πλούτο, το σκυλάκι.
1: Ποιος θα δουλεύει όμως για να έρθει ο πλούτος, δεν κατάλαβα.
0: Έτσι, ο Μόρτης.
2: Όταν ξεκουράζεσαι, έτσι το σπίτι γεμίζει με καλή ενέργεια και αυτή η παύση λειτουργεί σαν φόρτιση για το χώρο.
0: Αγαπημένες μας φίλες, εσείς που τώρα μας ακούτε είτε από τη δουλειά σας, είτε με ένα σφουγγαρό πάνω στο χέρι.
1: Ξαπλώστε.
0: Παρατήστε τα όλα. Και άμα σας ρωτήσουν τι κάνετε, θα λέτε βγάζω λεφτά. Θα ρωτήσουν πώς. Τίποτα, θα περιμένουν να έρθουν από τον Feng Shui.
1: Προσελκύω τον πλούτο. Ξέρεις πώς πλουτίζεις. Άμα κάθεις όλη μέρα στο σπίτι, δεν τρως, δεν πίνεις, δεν βγαίνεις, δεν ξοδεύεις.
2: Σωστό.
1: Σου μένουν 5 δραχμές.
0: 5 όμως, με τις 5 δεν γίνεται δουλειά.
2: Δραχμές, καρφώνεσαι.
0: Κοίταξε, άμα έτσι πώς ξαπλώνεις, αποδημήσει κανένας μακρινός συγγενής και σου αφήσει, ας πούμε, 2-3 διαμερισματάκια. Από εκεί και μετά, μπορείς να κάθεσαι και να έρχονται λεφτά να προσελκύσεις τον πλούτο. Αλλιώς δεν νομίζω ότι γίνεται.
1: Επίσης, άλλη λογική είναι όσοι δεν το κάνουν αυτό και δουλεύουν πολύ, δεν είναι φτωχάλες. Είναι πάρα πολύ δραστήριοι και δημιουργικοί, ίσως.
2: Απλά δεν προσελκύουν τον πλούτο.
1: Εργασιομανείς, ναι, ξοδεύουν.
2: Δουλεύουν για τόσα όσα αμείβονται.
0: Σταματήστε όλοι. Ξαπλώστε κάτω. Άλεξ, όρχομαι. Άλεξ, όρχομαι στο μαξιλάρι εκεί κάτω.

0: μεγάλη αγκαλιά σας, υποδεχόμαστε και εσάς, υποδεχόμαστε και το μήνα Οκτώβρη που μόλις μπήκε και ξεκινάει η μέρα έτσι ηλιόλουστρο για τη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον.
1: Και σχολιάζουμε και την ερώτηση ημέρας που έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook. Ποια ερώτηση δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού? Ο λόγος εσάς, τι μας γράφουν οι φίλοι και οι φίλες Αναστασία στο Facebook.
2: Πόσα ψυχολογικά έχεις, σου έχουν αφήσει παλιότεροι.
1: Δεν ρωτάς για πράγματα.
0: Ναι, γιατί θα στο πούν. Λες και το ξέρουν. Για πες, Αναστασία.
3: Ξέρουν όμως τα οικονομικά τους και δεν θέλουν σίγουρα να τα μοιραστούν. Οπότε το πόσα βγάζεις είναι ένα βασικό ερώτημα που θεωρούν πολύ πως δεν πρέπει να γίνει.
1: Γιώργο, μάλλον μόνο σε σένα δεν το έχουν ρωτήσει αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Τι να πω.
1: Ή σε βλέπουν πλούσιο.
0: Ή φτωχό μπίνε.
3: Ενώ πει και η Χριστίνα μας γράφει με πόσους είχε σχέση σοβαρή.
1: Σοβαρή.
0: Σοβαρή.
1: Αυτό το μήνα.
3: Όχι, όχι, τα σοβαρά μόνο. Και φυσικά έχουμε και τον Γιώργο που έχει την ερώτηση την επική. Θα βάλεις πετρέλαιο.

0: Σήμερα η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία εντός έδρας αγώνα στην Τούμπα 10 παρατέταρτο. Ο αγώνας.
1: Γιώργο, έλα. Έλα, σολέ, όλε. Γιατί με αφήνεις μόνο μου.
2: Όλε, όλε.
1: Έλα, σολέ,
2: ναι, ναι, έλα, έλα.
1: Ομαδάρα.
0: Αν δεν μπορέσετε να πάρετε εισιτήριο, μπορεί να δείτε την Ελλάδα εκτός έδρας. Στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Πάμε το Νοέμβριο.
1: Έχει το Mentor Travel εξηγηθεί ολοκληρωμένα πακέτα, εξασφαλισμένα εισιτήρια.
2: Τέλεια.
1: Και διαμονή στο Άμστερνταμ. Κάνει και εκδρομή, ρε παιδί μου. Διακοπούλε δηλαδή. Τρίμερο το τραήμερο, ωραιότατο, όλα οργανωμένα.
2: Εγώ πάω, βλέπω και έναν αγώνα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Μπράβο, να στηρίξουμε.
0: Μπορεί, δεν θα ξέρει ποιοι είναι οι δικοί μα και ποιοι οι άλλοι.
2: Καλή, γιατί όταν πήγα στου Ρέχο Τσίλι Πέπερ, του ήξερα. Μόνο το Californication ήξερα.
1: Θα βλέπει ποιοι φοράνε τα μπλε ή τα άσπρα.
2: Δική μα είναι.
1: Και τελείωσε. Λοιπόν, ωραία όλα αυτά που έχει το Mentor Travel. Αν θέλετε να ζήσετε τα προκριματικά του Nations League εκτό, γιατί έχει πολλά ωραία πακέτα και αθλητικών για τις, όλες τις ομάδες, ακόμα και μπασκετικά παιδιά.
0: Βέβαια και με τον Άρη εκτός έδρας και άλλα.
1: Και τον ΠΑΟΚ και όλα. Λοιπόν, αλλά εμείς μιλώντας για το αγαπημένο Mentor Travel στη Μητροπόλεως 72 και στο mentortravel.gr μπορείτε να δείτε και άλλες τέλειες προτάσεις.
2: Σας έχουμε διαγωνισμάρα στο Instagram που αύριο, παρακαλώ, γίνεται η κλήρωση.
0: Παρασκευή, ρε παιδιά.
2: Έφτασε.
0: Και η Κωνσταντινούπολη είναι πολύ κοντά τελικά.
2: Είναι πιο κοντά από ποτέ σε κάποιον φίλο ή κάποια φίλη από εσάς που ακούτε τώρα και θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό αυτό. 25 με 28 Δεκάτου, εκεί στις Αργίες μας, Αγίου Δημητρίου 28, θα βρίσκεστε στην Κωνσταντινούπολη και είναι όλα μέσα. Και μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο προς την Κωνσταντινούπολη και πριν την επιστροφή. Τρεις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο τετράστερο ξενοδοχείο και πρωινό καθημερινά για εσάς και ένα ακόμη άτομο που θα διαλέξετε να πάρετε μαζί σας.
1: Τι άλλο θέλετε, παιδιά, όλα τα έχετε.
0: Άτομο εμένα, πάρετε μαζί σας.
2: Μπορείτε, αν είστε τόσο.
0: Άμα είσαστε. Τι τόσο. Άμα είναι τόσο όμορφοι, ναι, εννοείται εμένα θα πάρει.
2: Δεν εννοούσα.
1: Δεν θα έχουν παρέα, δεν νομίζω. Μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εκεί είναι όλες οι πληροφορίες, η ανάρτηση, πολύ απλά τα βήματα. Πιστέψτε στην τύχη σας, τον εαυτό σας και αύριο είμαστε εδώ που θα κάνουμε. 95
3: και 1 Κοσμοράδιο. Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: ανταλλακτικά.
1: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σημειώνεται έξω από το Δημαρχείο Θερμαϊκού από εργαζόμενους του Δήμου. Στις 6 αναμένεται συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου, θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου. Αχαρνές. Συνελήφθη 41χρονος μοτοσυκλετιστής υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης που παρέσυρε και κατέληψε 12χρονο ποδηλάτη. Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά ετοιμάζουν σειρά συμφωνιών για ψηφιακές υπηρεσίες, στρατηγικές πρώτες ύλες και πυροσβεστικές αεροσκάφη εν ώψη της συνόδου τους. Αφγανιστάν. Σεισμός 5,3 ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Χίντουκους. Μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Μανρέσα με 93-78 στο πλαίσιο του Eurocup και ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Βιλερμπάν με 102-79 για τη Euroleague. Ηλιοφάνεια και 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 43%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Τελικά, τι ηλικίες υπαλλήλους προσλαμβάνουν πλέον οι εταιρείες?
4: Ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί?
3: Και αν θέλετε να περάσετε κι εσείς τέλεια βλέποντας μια σπαρταριστή κωμωδία, εννοείται ότι σας έχουμε τον κατάλληλο διαγωνισμό. Όχι άλλο Κάρβουνο Παπαθανασίου, είπαμε πολύ πολύ αγαπημένους πρωταγωνιστές. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τον χρειαστούμε, Μιράντα, τελικά τον Γιώργο. Γιώργο, εσύ που έχει αυτέ τι εφαρμογέ, το dating κτλ.
1: Εγώ, εμένα ναι. να ρωτάω.
0: Λοιπόν, το
1: εγώ,
0: Tinder λέει.
2: Αυτό περίμενα να χρειαστώ τον Γιώργο, τίποτα άλλο τη ζωή μου.
0: Περίμενε, Μιράντα, περίμενε. Λέει, λασάρει μια καινούργια λειτουργία όπου μπορεί να κάνει match ολόκληρο group. Δηλαδή, θα βάλει εμένα, εσένα και τη Μιράντα και θα ματσάρουμε με άλλο group για να βρεθούμε όλοι μαζί.
2: Όλοι μαζί!
0: Καλά, μπορεί να χωριστούμε κιόλας.
1: Για καφέ ή...
2: Για πάρτι, να ανταλλάξουμε
0: απλά. Θα πάρτι. Με ούζο.
2: Όχι, όχι. Να φτιάξουμε σπανακόπιτες, να φτιάξουμε κανένα κοκτέιλ.
1: Μ' αρέσει αυτό το πάρτι.
2: Κάνα παιδάκια, πώς τα λένε αυτά.
0: Θα κάνεις και παιδάκια.
2: Καμιά σαλατούλα. Και να ανταλλάξουμε απόψεις, ρε παιδί μου. Σε κάποιον δεν θα λες σαλάτες όπως αρέσουν σε μένα.
0: Θα έχει και μελιτζάνες, Μιράντα.
2: Άμα τις κάνουμε σε μπριάμ, σε τέτοιο, ναι, ημάμ.
1: Μελιτζάνες σαλάτα δεν θες.
0: Λοιπόν, μέχρι και 15 άτομα μπορούμε να καλέσουμε τουλάχιστον μισό. Σταθμό.
1: 15 άτομα.
2: Ξεφύγεις,
0: να του βάλουμε όλου μαζί. Έτσι.
1: Να κάνουμε κλήρωση. Για να είναι δίκιο.
2: Είμαστε παραπάνω από 15.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Είμαστε.
2: Δεν μπορούμε να δικήσουμε.
0: Θα πάμε
2: κάποιους.
0: Οι ελεύθεροι, αυτοί που είναι ελεύθεροι.
2: Και είσαι σίγουρο ότι ξέρει ποιοι είναι ελεύθεροι και ποιοι δεσμευμένοι.
1: Είσαι σίγουρο ότι θε να είσαι μόνο ελεύθερο αυτού του σταθμού. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα.
2: Νομίζω το απορρίπτουμε αυτό ως πρόταση. Και επίσης.
0: Αμάρε, Γιώργο, μπες λιγάκι.
2: Είναι πολύ.
1: Τι θες να κάνω, δηλαδή.
2: Θέλει να επιβεβαιώσει ότι έχει λογαριασμό εκεί πέρα.
1: Έχω, μάνα, εντάξει. Συμβόλεψε.
0: Εντάξει.
1: Θες να σου δείξω και τα μάτια που έχω κάνει.
0: Όχι.
1: Όλα άκλα αυτά έχουν πάει ως τώρα.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όταν κάποτε τα βρεις.
1: Και ζητάμε τις απαντήσεις να δούμε. Δεν έχει σταματημό, παιδιά. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο προκύπτει. Εύχομαι βέβαια όλα αυτά που καταθέτουν οι άνθρωποι που τώρα λένε την αλήθεια. Φαντάζομαι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Και απλά όχι... κάθε μέρα προκύπτει και μια άλλη αλήθεια που μέχρι χθες αγνοούσαμε.
1: Πραγματικά.
2: Τι να πεις, δηλαδή δεν υπάρχει τέλος.
1: Και να συμμαζευτεί η όλη κατάσταση, χωρίς όμως να πρέπει πάντα να χάνονται άνθρωποι για να γίνονται έλεγχοι, για να μπαίνουν σε τάξη.
2: Και να σου πω κάτι. Φαντάσου τώρα, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης.
1: Ναι, φυσικά.
2: Πόσοι άλλοι άνθρωποι ήταν πιο πριν και δεν μάθαμε τίποτα.
1: Βέβαια.
2: Και
1: αυτό...
2: κουκουλώθηκαν ή αποδόθηκαν όπου να είναι.
1: Αγνοήθηκαν, προσπεράστηκαν και άλλα τέτοια.
2: Τι να πεις.
1: Και να γίνονται έλεγχοι παντού όπου πρέπει. Και,
2: και γίνονται μόνο όταν
1: ναι,
2: γίνονται.
1: Και σε αυτήν εδώ την κλινική που είδατε με τις χημειοθεραπείες που δεν θα έπρεπε να γίνονται. Δεν θυμάμαι, είδατε εσείς τον υπουργό που τσιρομανάει, που λέει Βούλγαρη να βγαίνει να λέει κάτι περί αυτού ή μόνο σε άλλες υποθέσεις.
2: Θα τύχε.
1: Ναι, και θα ήταν απασχολημένο ναι. Ενδεχομένως να βρει μπορεί, τι πήγε λάθος ναι. Και εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Αναστασία, έχουμε κίνηση.
3: Έχουμε κίνηση, επισημαίνουμε στην Θεσσαλονίκη Μουδανιός, το ρεύμα πορείας προς Χαλκιδική, όπου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις λόγω αποκατάστασης βλαβών στο οδόστρωμα.
1: Έχουμε έργα εκεί πέρα προγραμματισμένα, θα έχουμε μέχρι το μεσημέρι προβληματάκια από ό,τι φαίνεται.
3: Ακριβώς μέχρι και τις 3, τώρα όσον αφορά τη λεωφόρο Βασιλείου Ισόλογας, συνεχίζονται καθυστερήσεις στα φανάρια, κυρίως στη συμβολή της με την 25η Μαρτίου, αλλά και λίγο αργότερα. Μετά λίγο να επισημάνουμε στη Τσιμίση και από Αγία Σοφία μέχρι και την Αριστοτέλους έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κατά άλλα, κινούμαστε σε καλούς ρυθμούς, αεροκέφαλος Σταυρούπολης, μία τελευταία προσοχή.

0: Τέλειος Ρόκος σε λίγο έρχεται. Έτσι.
1: Πού είναι,
0: σε λίγο έρχεται να παίξει. Τώρα αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιο, η γυναίκα της ζωής μου.
1: Γιατί είπες τώρα Τέλειος Ρόκος. Θα έρθει ο Τέλειος Ρόκος για εμφανίσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείται. Μαζί με τη Μαλού.
1: Βεβαίως, έχουμε πολλά ωραία πράγματα, παιδιά. Αλλά να βάλουμε λίγο σε μια τάξη τις αποκλειστικότητες που έχουμε από Δευτέρα 5 του Οκτώβρη.
2: Μη με σκάς, εγώ ξέρω για τον Γιάννη Πλούταρχο.
1: Τι ξέρεις για τον Γιάννη Πλούταρχο?
2: Ξέρω για τον Γιάννη Πλούταρχο ότι κανονικά τον λένε Κακοσέο. Ότι είναι από τη Λιβαδιά. Ότι έχει 5 παιδιά.
1: Ναι, ήταν να γίνει κομμωτής. Ασχολήθηκε με την κομμωτική.
2: Ήτανε.
1: Αλλά εν τέλει τον κέρδισε το τραγούδι. Λοιπόν, το νέο του τραγούδι λέγεται Η Καθημερινότητα. Η μουσική είναι του Μάριου Ψημόπουλου.
2: Α, και η στίχη βλέπω της αγαπημένης μου Ελένης Γιανατσούλια.
1: Και αυτό το τραγούδι αποκλειστικά θα το ακούσουμε την Δευτέρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Να είστε παρακαλώ συντονισμένοι και συντονισμένες.
1: Εμμανουήλ, εσύ μαθητή μετεξεταστέ. Ναι, την άλλη την αποκλειστικότητα την ξέρει.
0: Σε είναι άλλη αποκλειστικότητα.
1: Δεν θα πας πουθενά που λέει.
0: Όχι, τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα. Πάντου περισσεύει και πάντου.
2: Έχουμε τρύπες από Δευτέρα στο Κοσμοράδιο.
1: Στον πίνακα, με την Κυμολία, σε παρακαλώ.
0: Με το ένα πόδι όρθιο.
1: Θα γράψεις με μεγάλα γράμματα. Πέγγι Ζήνα, έρωτας μικρός. Μουσική Γιώργος Σαμπάνης, στίχη Ελένη Γιανατσούλια. Είναι ένα ακόμα ντουέτο επιτυχιών.
0: Πάλι ο Σαμπάνης, τι θα γίνει, ρε φίλε?
2: Πάλι Γιανατσούλια, συγγνώμη. Γιανατσούλια, έχει δώσει ιερέ στα φωτοκαρδά.
1: Θέλετε επιτυχίες, τις έχετε. Στο Κοσμοράδιο 95,1 από Δευτέρα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Θέλω την προσοχή σας, παρακαλώ πάρα
1: την
2: πολύ.
1: Την έχεις απερίσπαστη.
2: Θα μάθουμε, ίσως αυτό δεν κάνουμε σωστά.
0: Ναι.
2: Και δεν έχουμε την τέλεια σχέση.
0: Ναι.
2: Να βρούμε το πρόσωπο πρώτα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να σας πω ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί.
0: Γελάτε μου.
2: Έχει γίνει μελέτη πάνω σε
0: δεν
2: αυτά.
0: Δεν υπεραναλύουν.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ και να το πω. Γιατί άραγε.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία, Μιραντά.
2: Μήπως δεν πιστεύω στις τέλειες σχέσεις. Ούψη. Λοιπόν, ακούστε. Ο αυθορμητισμός. Μια βόλτα χωρίς να πεις πάμε εκεί. Πάμε και όπου μας φάει.
1: Και πες να το θέλουμε.
2: Ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που παίρνει εκείνη τη στιγμή και λες: άκου τι πες στο Κοσμοράδιο, αυτό είναι για σένα, μωρό μου.
0: Με 50 ευρώ, αν θέλετε, το βάζω τώρα. Ξέρετε, για αφιέρωση.
2: Ένα χαλαρό βραδάκι στο σπίτι, στον καναπέ, να δεις μια ταινία.
0: Πάλι μέσα, μωρό μου, θα κάτσουμε, δεν θα βγούμε λίγο έξω.
2: Να μίξεις ένα μπουκάλι κρασί, να βγάλεις μερικά ξηροκαρπάκια ή λίγα τυράκια για τον Γιώργο, έτσι που θέλει μια ποικιλία.
1: Και αλλαντικά θέλει.
2: Όλα αυτά, δηλαδή, ας μην είναι τόσο το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
2: Να είναι ο αυθορμητισμός και η ουσία που θα μοιραστούμε μια ωραία στιγμή. Άριστε, το είπα,
1: δεν
2: το πίστεψα.
1: Δεν πιστέψει λέξη.
2: Όχι, το τελευταίο το πίστεψα.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Εμένα δεν με έπεισε το πίστεψε. Μόνο εσένα.
2: Όλα αυτά τροφοδοτούν τη σχέση με θετική ενέργεια.
0: Ναι.
2: Να μην είστε αρνητικοί, να τώρα.
1: Μπλοκάρτε
2: το feng shui. Εγώ στέλνω τώρα
1: φταίμε.
2: Το positivity.
1: Φέρτε εκείνο το γατάκι που κάνει έτσι το πόδι του μπροστά, μήπως γίνει τίποτα.
3: Ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.

0: Γεια σας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλό μήνα, πρώτη μήνα του Οκτώβρη.
2: Πρώτη μήνα του Οκτώβρη.
3: Πολύ καλά μήνα, μπράβο, στα 10.
1: Τι συμβαίνει?
3: Σήμερα είστε και δύο, ο ένας δεν ακούει, ο άλλος δεν μιλάει.
1: Δεν με βάζεις μαζί.
0: Μπράβο Γιώργο, πες τα, για να μην τα λέω.
1: Εγώ σε άλλο δωμάτιο.
0: Όχι σε άλλο δωμάτιο.
1: Έχω
3: πολλά σκαλοπάτια κάτω.
0: Όλοι τα δικά μας έχουμε.
1: Όχι, εγώ είμαι συγκεντρωμένη εδώ. Σκέφτομαι και το επόμενο πράγμα που θα πω.
0: Σκέφτομαι πολλά επόμενα πράγματα που θα
3: κάνει μετά από εδώ. Δεν έχουν σχέση με εμάς. Ναι, ωραία.
1: 1η Οκτωβρίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, των ηλικιωμένων, αν θέλετε.
0: Να χρόνια πολλά. Χρόνια μας πολλά, Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά. Να τους νοιαζόμαστε, να τους προσέχουμε.
0: Να μας νοιάζεστε, να μας προσέχετε.
1: Να τους δίνουμε τη φροντίδα και την προσοχή που αξίζει. Γίνονται πολλά. Λοιπόν, αλλά είναι και η Παγκόσμια ημέρα του αγαπημένου μας καφέ.
3: Καφέ. Εντάξει, να σα πω κάτι λίγο. Εγώ δεν είμαι από αυτού του τρελού λάτρε που θα κάτσουν, θα πούνε όχι, είναι ποικιλία. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, ο καφέ, να μην είναι καλτσοζούμι.
1: Κοίταξε, ναι, δεν θε να πιει και.
3: Όχι, προ Θεού. Αλλά θέλω να πω, εσύ, α πούμε, Μιράντα, είσαι από του πιο έτσι, μην πω ψωριάριδε, αλλά κατάλαβε αυτού, ρε παιδί μου, που κάθονται και την ψάχνουν την υπόθεση με τον καφέ. Εγώ δεν είμαι σε αυτή την κλίμακα.
1: Και εκεί που θα βρω καλό καφέ, εκεί θα μείνω, δεν πειραματίζομαι.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, έναν καφέ το χρειαζόμαστε τη μέρα. Ε, όχι.
1: Δύο.
3: Τέσσερις.
1: Σιγάρε.
3: Το νεύρα σου καλέ από αυτό είναι.
0: Μια χαρά δεν λέω.
1: Γι' αυτό η προσωρινή απόσπαση προσοχής που έχεις. Εκεί οφείλεται.
0: Ποιο δεν πιο καφέ, αυτό θα συμβεί.
3: Αυτό να μου πεις.
1: Είναι η μοίρα μας.
3: Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα, αφού σας ευχηθούμε και σας χρόνια πολλά, σε όποια κατηγορία και να νίκετε, να μας πείτε πόσους καφέδες πίνετε τη μέρα. Θα κάνουμε τρεις βασικές κατηγορίες. Έναν καφέ που πίνετε ένα το πρωί και γεια σας. Δύο και βάλε, που τώρα είτε πίνετε δύο είτε τέσσερις, το ίδιο μας κάνει, αλλά έχουμε και αυτούς που δεν θέλουν καφέ καθόλου.
1: Δεν πίνουν.
3: Αυτές τις τρεις κατηγορίες λοιπόν. 0, 1, 2 και πάνω. Μπείτε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και ψηφίστε.

0: Έχω τρελαθεί, θέλω να δω το Night of the Seven Kingdoms που είναι βέβαια στο σύμπαν του Game of Thrones. Μήπως να δω την τέταρτη σεζόν, το The Bear, το Murders in the Building, που είναι και αυτό σούπερ.
1: Αχ, είναι τέλειο, είναι τέλειο αυτό.
2: Και εμένα μου αρέσει.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δείτε, το Vodafone TV έχει μια λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε το βράδυ, τι θα δεις, έχεις επιλογές, χαμός γίνεται.
2: Δεν είναι το θέμα τι θα δεις, το δύσκολο είναι να διαλέξεις από πού θα ξεκινήσεις. Αλλά παιδιά, εύκολη και αυτή η επιλογή. Αφού ξέρεις ότι μετά θα έχεις ωραία συνέχεια με το Vodafone TV, εντάξει.
1: Τέλεια.
2: Γιατί τώρα που αρχίζει ο καιρός λίγο και χαλάει, ή μάλλον σκοτεινιάζει πιο νωρίς.
1: Έρχεται το τηλεκοντρόλ πιο κοντά μας κάθε βράδυ. Είναι αλήθεια.
2: Και το κουβερτάκι στον καναπέ.
1: Όσο να πεις. Λοιπόν, Αναστασία, για πες τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, οι οδηγοί σε τι φάση βρίσκονται τώρα.
3: Είμαστε σε μια καλή κατάσταση όσον αφορά το κέντρο της πόλης. Παρ' όλα αυτά, παρατηρούμε καθυστερήσεις στη Θεσσαλονίκη Μοθανιών. Ρέω πορείες προς την πόλη μας. Στο ύψος του αεροδρομίου έχει αρκετές καθυστερήσεις λόγω των εργασιών που γίνονται στο οδόστρωμα, καθώς επίσης και στη λεωφόρο Βασιλής Όλγας από Δελφόν μέχρι και Συνδίκα έχει αρκετή κίνηση. Προσέχουμε τα φανάρια σαν όδο και κάθοδο της Κατσιμίδη, καθώς επίσης και προς τα δυτικά της πόλης. Αρκετά την αερογέφυρα Σταυρόπολης, όπου έχει μειωμένες ταχύτητες, όπως επίσης και Μοναστηρίου Μένδετρο Ποτάμου. Η κίνηση είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Έλα τα καλύτερα έρχονται φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ολόκληρο, ολοκένουργιο τραγούδι από την Peggy Zina.
3: Ένα μισό
4: που... Φέραμε καμιά φορά κανένα μισό,
2: Τίζερ, τίζερ τώρα ακούσανε. Ολόκληρο από Δευτέρα.
4: Α, ναι, ναι.
3: Μια μικρή γεύση παίρνετε έτσι, να ξέρετε περίπου τι να περιμένετε. Αλλά αν δεν το ακούσετε ολόκληρο, παιδιά, δεν μπορείς να έχεις άποψη. Έτσι, δοκιμάζουμε λίγο για τη γεύση που λέει και ο Γιώργος, λίγο
4: έτσι,
3: ένα κομμάτι.
4: Ένα τσίκ, ναι.
3: Σπανακόπιτα, ναι. Αλλά πρέπει να φάμε περισσότερο για να πούμε ναι, ολοκληρωμένα την άποψη. Δευτέρα θα είστε εδώ συντονισμένοι και αφού είστε που είστε εδώ και ξέρετε ότι σας έχουμε πάντοτε ωραίες εκπλήξεις και υπέροχα δώρα, ένας ακόμη θεατρικός διαγωνισμός με πολύ απλό τρόπο διεκδικείται τις προσκλήσεις για την παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο με τους αγαπημένους μας.
4: Τι να πρωτοδιαλέξεις τώρα, δεν ξέρεις.
3: Αντώνη Λουδάρου, Γιώργο Χανιώτη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβε Δερικούρα, ο Κώστας Καζάκας, ο Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Σε αυτό το σπαρταριστό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα που έχει γυρίσει ολόκληρη την Ελλάδα, έχει γελάσει τόσους πολλούς κόσμους. Εντάξει, να μην έρθουν και στη Θεσσαλονίκη να τους χαρούμε.
2: Για πότε είναι αυτή η παράσταση, Μιράντα?
3: Οι προσκλήσεις που δίνουμε είναι για την Κυριακή στις 8.
2: Δεν πιστεύω Σάββατο βράδυ που καλέσει πάλι σε καμιά έτσι. Σε κανένα μπουζούκι να μην μπορούν να το ξεχτήσει. Την άλλη μέρα να έρθουνε.
3: Τώρα είμαστε φίλοι. Αν βγω κάπου και του πω, σίγουρα θα πούνε ναι, θα έρθουμε, Μιράντα μου.
4: Συγκρατηθείτε, σας παρακαλώ. Έχουν οι άνθρωποι εδώ ολόκληρο τρίμερο να παίξουν. Να τους ευχαριστηθούμε. Αλλά και εσείς είπαμε, την Κυριακή θα βρίσκεστε εκεί, 8 η ώρα η παράσταση.
3: Αυτή η παράσταση είναι κωμική όπως καταλαβαίνετε και έχει πολλή μουσική, πολλά τραγούδια. Έχει οικογενειακά τραπέζια που ξέρετε πώς καταλήγουν.
4: Ναι, σε πολεμικές σειράξεις.
3: Social media, σουρεάλ καταστάσεις της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Θα την απολαύσετε με το παραπάνω. Έχουμε 4 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή.
2: Πάρετε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο, στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τις συμμετοχές σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι η πρώτη μέρα του Οκτώβρη, του δεύτερου μήνα του φθινοπόρου. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλό μήνα να έχουμε σε όλους τους φίλους που είστε πιο μακριά, πιο έξω, όχι μόνο από Θεσσαλονίκη και από την Ελλάδα. Ο φίλος Λαμπρινός που μας ακούει στο Λάιφεν της Γερμανίας με φωτογραφικό ντοκουμέντο από το πρατήριο εκεί καυσίμων.
2: Πόσο έχει, πόσο πάει το μαλλί.
1: 1,98 για μόλι.
0: Πάμε να γεμίσουμε.
1: Εξαιρετικά. Στη Γερμανία ξέρετε τι κάνουνε. Άλλη τιμή το πρωί, άλλη τιμή το βράδυ. Άλλη τιμή το μεσημέρι.
0: Άλλη τιμή την Παρασκευή, άλλη τιμή τη Δευτέρα.
1: Αλλά αυτό έχουμε και εδώ. Αλλά
2: ναι, αυτό και εδώ αλλάζουμε.
1: Την ίδια μέρα είναι γνωστή πρακτική. Το βράδυ, μου έλεγε και η Φανή χθες εκεί στη Φίρτη, ότι περιμένω λίγο υπομονητικά γιατί πέφτει μέχρι και ξέρω, 15 λεπτά το λίτρο. Οπότε θα περιμένω, δεν πειράζει. Ακούω Κοσμοράδιο, λέει και όλα καλά.
2: Σούπερ, πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια ερώτηση βέβαια σήμερα στους φίλους μου, δεν θέλω να ξεχνιέστε. Τους έχουμε ρωτήσει ποια είναι η ερώτηση που δεν πρέπει να κάνεις με τίποτα στο πρώτο ραντεβού. Τι λένε, Αναστασία?
3: Λοιπόν, η Βέννη μας γράφει πάρα πολύ καλά. Λέει ηλικία και κιλά. Απαγορευτικές ερωτήσεις.
2: Ξεκάθαρα, παιδιά, ρωτάει κιλά στο πρώτο ραντεβού. Πάλι καλά.
0: Ηλικία.
1: Θα τα ανακαλύψουμε μετά.
2: Ηλικία πέσει, κάπως μπορεί να έρθει κουβέντα, ρε παιδί μου, αλλά. Τα κιλά! Για γιατί? Όνομα του Θεού!
3: Και εδώ πέρα, φίλοι, η Αθηνά έχετε να προσθέσει και το ζώδιο.
1: Το ζώδιο.
3: Το ζώδιο, γιατί όμως.
2: Το ζώδιο το φτάνει όλοι, παιδιά.
3: Ναι.
2: Και τώρα προφανώς δεν πιστεύει στα ζώδια και δεν θέλει να.
0: Για να ξέρει πόσο μακριά είναι τα γενέθλια, για να ξέρει πότε θα πάρει δώρο.
1: Α, ακούτω. Πώ κάνει, ρε.
3: Ή να ξέρουν ποιο θα κεράσει στο ραντεβού.
1: Μπορεί και αυτό.
2: Ή να ξέρει να πέφτουν κοντά τα γενέθλια τώρα στο πρώτο ραντεβού για να γιορτάζουν μαζί επέτειο και γενέθλια. Να μην παίρνει δύο δώρα. Δεν το σκέφτηκα, το έχω ακούσει. Yeah.

0: Εμείς εδώ πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 με όλη μας την αγάπη, τις νούμερες επιτυχίες, την ωραία μας διάθεση και όλα όσα πρέπει να ξέρετε. Μάνος Γιώργος Μιράντα μαζί σας ως τις 12.
1: Μια πρακτική που εφαρμόζουν, λέει, σε όλο τον πλανήτη πλέον οι μεγάλες εταιρείες είναι ότι προσλαμβάνουν άτομα, ότι υπάρχει μια μείωση προσλήψεων ατόμων κάτω των 25 ετών. Περίπου μια μείωση από το 19-45%, παιδιά.
0: Αχ, γιατί άραγε. Λοιπόν, είναι αυτή η γενιά που αν έχει, όσοι έχετε έτσι μια συναναστροφή, ακόμα και επαγγελματική.
1: Παίρνετε χάπια, ψυχοφάρμακα.
0: Διαπιστώνετε πως κάπου, ρε παιδί μου, η συνεννόηση είναι ένα δύσκολο κομμάτι.
2: Υπάρχει έτσι ένα, ας πούμε, χάσμα γενεών.
1: Εμείς οι Gen Z είμαστε έτσι, τι να κάνουμε.
2: Τι εσύ.
0: Ας τον ονειρεύετε. Δεν θέλω να πω άρνηση συνεργασίας, αλλά μια δυσκολία στο μπορούσε να κάνεις αυτό. Γιατί άλλο δεν υπάρχει. Εγώ μόνο είμαι εδώ.
2: Και πού να ξέρω.
0: Γιατί έκανες. Δεν ήξερα. Γιατί δεν.
1: Και τα παιδιά αυτά έχουν πλέον περισσότερα εργαλεία στα χέρια τους που μπορούν να κάνουν γρήγορα τη δουλειά πολύ πιο εύκολα.
2: Ναι. Όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία.
1: Όχι πάντα.
2: Έχουμε κοντινά παραδείγματα.
0: Ναι, καλή είναι ότι την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όχι μόνο, γενικότερα.
0: Ναι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι πρώτα πρέπει να μάθεις, ας πούμε, πώς στέλνεις τον εκτυπωτή ένα χαρτί.
1: Okay.
0: Να βγει από εκεί και μετά να πεις την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Δύο γαϊδάρων τα άχυρα, Μιράντα μου πρώτα. Αλλά τέλος πάντων.
1: Οι παλιές γενιές δεν είχαν ούτε καν την Google. Κατάλαβες. Οπότε.
0: Σωστό. Αχ, παιδιά.
1: Ανοίγαν τον Πάπυρο Λαρού.
0: Την εγκυκλοπαίδεια.
2: Την Ιδρία.
0: Την έχω. Μα πώ τη λένε, κάπω αλλιώ, σε μια άλλη πάλι γνωστή.
2: Την Ιδρία είχαμε 55 τόμοι με συμπλήρωμα. Γιατί ερχόταν κάθε τρεις και τόσο κάτι. Πώ τα λένε, χαρτιά που ήταν ξεχωριστά και τα βάζε σε ένα ξεχωριστό κλασιέντο σκέπο, πώ το λένε.
0: Βεβαίω, κοίταξε. Αυτά περνάνε στην ιστορία. Κάποια πράγματα θα περάσουν στην ιστορία. Όπω για παράδειγμα το ότι η Εθνική Ελλάδα που έχει του αγώνε εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχει έρθει στην πόλη, έχει και την Intersport σε συνεργασία με την Adidas, δημιουργούν στο Mediterranean Cosmos μια μοναδική football εμπειρία για του ποδοσφαιρόφιλου. Μπορείτε να ζήσετε τον παλμό του γηπέδου στην καρδιά τη πόλη, να δοκιμάσετε τι ικανότητέ σα στο Football Challenge που θα υπάρχουν, να κάνετε face painting στα χρώματα τη Εθνική και να τυπώσετε τη δική σα φανέλα.
2: Να ξέρετε ότι στο Mediterranean Cosmos το ποδοσφαιρό γίνεται εμπειρία, οπότε μπείτε και εσεί στο παιχνίδι.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Kizomat.
1: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 26χρονος δράστης που αναζητείται με ρήθρα αγγελία για ληστείες μαζί με ακόμη 3 άτομα. Ασπρόπυργος. 12 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας συνολικού μήκους 1.120 μέτρων σε καταβλισμό Ρωμά. Κρήτη. Ξεγύλισε ποταμό στα Ζωνιανά λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κλείστα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Βολιβία. Συνελήφθη ο Γενικός Εισαγγελέας της χώρας με την ακύρωση της βίζας από τη ΣΥΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου K21. Στις 8 ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Λετωνία στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής. Ηλιοφάνεια και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 37%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποια είναι τα ζώα με τη μικρότερη διάρκεια ζωής στον πλανήτη?
4: Ποια είναι αυτή που τρέχει στο Παρίσι για δουλειά? Έχει ένα γύρισμα, θα τα δούμε όλα.
5: Πάπα, αλλά έχουμε και 2 διαγωνισμούς για να κερδίσετε. Τι να σας πούμε τώρα πρώτα, δεν ξέρω. Δηλαδή, σε μία θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά Λεώτερ Ματέους και Θοδωρή Ζαγοράκη σε μία ιδιαίτερη εκδήλωση. Αλλά και εσείς που έχετε παιδάκια θα κερδίσετε προσκλήσεις για το Kidot Festival για αυτό το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, η Μιράντα, ο Γιώργος. Εδώ είμαστε κάθε πρωί.
1: Να έχουμε έναν καλό, όμορφο μήνα, ήρεμο και ευχάριστο, χωρίς απρόπτα.
0: Τι απρόπτα?
1: Παιδιά,
0: έλα,
2: τι έπαθες πάλι?
1: Έκανα κάτι. Πρώτη φορά στη ζωή μου συνέβη αυτό. Και δεν περίμενα ότι θα συμβεί, γιατί είμαι αρκετά έμπειρη σε αυτό το τομέα.
0: Πόσες λέξεις.
2: Μπράβο, Μιράντα. Τελείωσε κάποιο γρήγορα.
1: Έχει μέρες που συνέβη. Πρώτη φορά στη ζωή μου συνέβη αυτό. Και δεν περίμενα ότι θα συμβεί, γιατί είμαι αρκετά έμπειρη σε αυτό το τομέα.
2: Πόσες λέξεις. Μπράβο.

0: φοράνε βρακί, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ από αυτές.
0: Θα σας ενημερώσω.
1: Το μπλουζάκι που ήθελα να βάλω.
0: Ναι. Πήγες χωρίς μπλουζάκι.
1: Πήγα να το σιδερώσω και αντί να χαμηλώσω τη θερμοκρασία, γιατί ξέρετε αυτά τα ευαίσθητα.
2: Την αύξησα.
1: Την αύξησα.
2: Πάει.
1: Να μια τρυπάρα με το παρδόν. Παιδιά, σε κλάσματα δηλαδή. Δεν πρόλαβε καν να έρθει σε επαφή το ύφασμα με το σιδερό.
2: Ναι.
1: Το κοιτούσα σαν την ελληνική ταινία εκείνη που χωρούσε το κεφάλι απέναντι.
2: Μα τόσο καλά.
1: Και κοιτού... Πάει, πρώτη φορά και εγώ.
2: Το έχω πάθει αυτό με ένα πουκάμισο παλιά Μιράντα. Το είχα βάλει στα. Και να σου πω. Τι? Τελικά πήγε με το σουτιέν.
1: Όχι, ρε. Έβαλε.
2: Α, έβαλε.
0: Έβαλε ένα σακάκι μέσα το σουτιέν μόνο.
2: Ναι. Γιατί να σου πω κάτι είναι. Πολλά χρόνια τάση. Από τα 90 ακόμα.
1: Άμα πάρω ένα σουτιέν που να είναι έτσι λίγο πιο φανταχτερό, πιο έτσι ίσως.
0: Μπαμπάτσικο.
1: Ωραία ιδέα.
2: Επόμενος στόχος, στο Βέρτι θα πας έτσι.
0: Και χωρίς φρακή, Μιράντα.
1: Και εσύ τώρα.
2: Τώρα το χοντρένεις και εσύ.
3: Τα μάτια σου δυο θαλάσσες με

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εντάξει, μπορεί να έκαψε ένα μπλουζάκι, αλλά το διασκεδάζουν και οι φίλοι μας μαζί.
0: Και σκαρδιές, Μιράντα.
1: Η Χριστίνα λέει. Πολύ γέλασα, παιδιά, και με αυτά που λέτε.
0: Και καρδιές εκτός από μπλουζάκι.
1: Γι' αυτό δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων.
0: Έχεις κάποιο παράπονο, θες να διοργανώσουμε κάποιο χρυσό κουφέτο?
1: Όχι, καλέ.
0: Κάποιο ασημένιο.
1: Δεν είμαι για τέτοια, εγώ ντρέπομαι.
0: Α, το ζωάνι μου, λοιπόν. Ακούσατε!
1: Όχι, σε
0: περάστε.

0: Δεν
1: χρειάζεται. Έβγαλε τέτοιο.
2: Όχι εσένα.
0: Α, να σου πω. Επειδή θέλει. Εγώ του παραχωρώ.
2: Του παραχωρείς.
0: Δεν έχω θέμα. Δεν είδες. Αμέσως ξύπνησε και είπε. Τι δίνουμε giveaway εδώ.
2: Δεν θυμάσαι ελληνικές ταινίες που παντρεύανε πρώτα την αδερφίνα. Εμείς έτσι θα κάνουμε. Παντρεύσουν πρώτα εσένα Μιράντα.
0: Δεν πειράζει.
2: Όχι.
0: Α πάρει ο Μάνος.
2: Θες το Μάνο.
0: Θέλει, θέλει. Θες
2: να το ξεφορτωθείς κι εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για φόρτα στου δρόμου τη πόλη.
2: Όχι, όχι, θα σε παντρέψουμε πρώτα.
0: Επίσης, τώρα που το σκέφτομαι, έχουμε και τον τρόπο να σε στείλουμε και ωραίο ταξίδι γαμήλιου που έχουμε τα κονέ με το Mentor Travel.
1: Θα με στείλετε Νέα Υόρκη θέλω.
0: Είμαι
1: η Φιλίπη.
0: Γι' αυτό λέω.
2: Θα βρούμε.
0: Από ταξίδια πολλά με το Mentor. Θα βρούμε το καλύτερο. Τώρα την Ήφια.
2: Έχουμε και διαγωνισμό στο Instagram. Μπείτε να τον ανακαλύψετε.
1: Εμένα.
2: Αλλά το. Όχι. Το διαγωνισμό του Mentor για την Κωνσταντινούπολη.
0: Εκεί στο Instagram υπάρχει. Αλλά τώρα να δούμε τι έχουμε από εκείνη στους δρόμους. Αναστασία.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Έδεσας Θεσσαλονίκη, στο Φανάρι της Ίνδου, καθώς επίσης και στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών, ρευμοπορίας προς την πόλη μας, στο ύψος του αεροδρομίου, όσον αφορά τώρα την περιφερειακή οδό, ρευμοπορίας προς ανατολικά, στο ύψος της Πηλαίας έχει μειωμένες ταχύτητες, καθώς επίσης και λεωφόρο Βασιλής Όλγας από τη Δελφόν και μετά, μέχρι και την Μπότσαρη, ενώ και στο Φανάρι της Μπότσαρη, επί της Κωνσταντίνου Καραμαλής, στο ρευμοπορίας προς το κέντρο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, κινούμαστε σε καλούς ρυθμούς στην υπόλοιπη πόλη.

0: Ο Τραβερτρανός περιμένει παιδάκι. Έτσι.
1: Με το καλό και αυτό. Είπαμε
0: για πρώτη φορά.
1: Είπαμε και ο Ηλίας Βρετός.
0: Και ο Ηλίας Βρετός.
1: Σύζυγό του. Έτσι.
2: Μόνο εσύ έμεινε.
0: Ναι, εγώ. Ή θα αρχίσω να τραγουδάω κι εγώ. Άργησα να ξεκινήσω την καριέρα μου.
1: Καλά, δεν έχει αυτά. Καμιά φορά δεν ξέρω. Το τυχερό σου που θα είναι. Και πότε. Όπου και αν είστε, Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά πολλά. Καλό ταξίδι στην Ελένη Φουρέιρα, παιδιά. Στο Παρίσι.
2: Α, πάει να φάει κρόσα.
1: Όχι, πάω για δουλειά, λέει. Έχω ένα γύρισμα. Θα τα δείτε όλα. Είπε.
2: Τι κάνεις, Ελένη, στο Παρίσι?
1: Εγώ αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που εντοπίζουν παιδιά τους καλλιτέχνες, ξέρετε ότι έχουν ένα σκαμνάκι σε μια γωνίτσα κάπου σε ένα
0: και
1: σημείο.
0: Περιμένουνε.
1: Κάποιος περιμένει.
2: Έχει πόστα στο αεροδρόμιο, παιδιά. Πηγαίνει, ας πούμε, εγώ θυμάμαι τον Γρηγόρη Μπάκα, είναι πάντα στο αεροδρόμιο. Και εσύ να πας, ας πούμε, εκεί θα τον δεις κάπου.
0: Και πού θα τον πετύχεις αυτόν που θα πετύχεις, δηλαδή δεν υπάρχει από να περνάνε όλοι από μία πύλη.
2: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι αυτοί δεν έχουν κάποιον που να τους λέει ποιος πετάει πότε.
1: Έχουν, λέτε, έτσι εκεί με τις αεροπορικές ή με τους ανθρώπους που δουλεύουν στα αεροπορικά.
2: Με κάποιον, κάτι θα
0: μπορούσα.
1: Μπορεί να κλείσει.
2: Κάτι θα τους ψιθυρίζει.
1: Το εισιτήριο όμως, πώς να ξέρεις.
0: Πώς ξέρω τώρα που είναι η εθνική ομάδα, σε ποιο ξενοδοχείο έχει καταλήξει.
1: Ξέρεις.
0: Ξέρω καλά, ναι. Και τι ώρα φάγανε πρωινό, ξέρω.
2: Τι φάγανε. Αυτό τι ώρα. Τι φάγανε, θέλω να μου πεις. Να τρώω το πρωινό των πρωταθλητών.
1: Φαντάζομαι όχι λουκάνικα. Αυγά σίγουρα.
0: Σίγουρα
2: πολλά.
1: Πρωτεΐνη. Καμιά ντοματούλα.
2: Ντοματούλα.
1: Ας είμαι.

0: Γεια εσύ, λάμπη, μπάμπη μου.
1: Όλοι λάμπουμε. Αφού είμαστε εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και ο ήλιο με εξαιρετική διάθεση σήμερα.
0: Μπράβο τον ήλιο.
1: Ηλιόλουσα θα πάμε όλε αυτέ τι ημέρε και με καλέ θερμοκρασίε.
0: Και άμα περάσετε κανένα σύννεφα και διακοσμητικό θα είναι, don't worry.
1: Λοιπόν, να πάμε ή μάλλον να στείλουμε του φίλου μα να πάνε να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ ωραίο event που θα γίνει στο Μακεδονία Παλά την Κυριακή. Παίζει, είπαμε, η εθνική μα με την Γερμανία. Κερδίσαμε στον πρώτο αγώνα στην έδρα του.
0: Μπράβο, μπράβο. Και λίγο νωρίτερα στο Μακεδονία Παλά θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση στις 2 το μεσημέρι, έτσι, μιας που θα είναι η μέρα που η Θεσσαλονίκη θα ζει και σε τόσο ωραίους ποδοσφαιρικούς ρυθμούς.
1: Ένας τρίλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα είναι στη Θεσσαλονίκη, ο Λόταρ Ματέους, ο ambassador της Ιντερ Βέτεν.
2: Χρόνια αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, έτσι σήκωσαν και παγκόσμιο κύπελο μαζί και όχι μόνο.
1: Και βραβευμένος και από τους κορυφαίους όλων των εποχών, αλλά και ο δικός μας κορυφαίος, ο αρχηγός του.
0: Πού σήκωσε το γύρο, 2004, ο Θοδωρής Αγοράκης.
1: Της εθνικής Ελλάδος, βεβαίως, μια ποδοσφαιρική συνάντηση πριν τον αγώνα, 2 το μεσημέρι. Αυτή η εκδήλωση είναι, ας πούμε, για λίγους και εκλεκτούς.
0: Ναι, πρέπει να έχετε πρόσκληση για να πάτε και φυσικά να ρωτιέστε πώς μπορείτε να την αποκτήσετε.
2: Τώρα, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951, στείλετε τη λέξη πρόσκληση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το λοιπόν στο Viber του Κοσμοράδιο 95,1.
3: Τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
4: Ναι.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας. Πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομία.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η πρώτη του Οκτώβρη, του μήνα που δεν έχει μη. Αν θέλετε αυτό το μήνα το βάλετε κάπου, βάλτε το στο παρεμπιπτόντος. Ναι. Εκεί θέλει μη.
2: Εκεί το έχουμε χάσει, είναι λύση.
1: Παρεμπιπτόντος. Ναι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Ναι, είναι ένας ωραίος μήνας ο Οκτώβρης. Το έχουμε πάρει από το Οκτώβερ, το λατινικό έτσι όπως ήταν παλιά, γι' αυτό
2: βεβαίως,
1: δεν έχει μη.
2: Βεβαίως, έχει και ωραίες παροιμίες.
1: Α, για πείτε.
2: Α, η Δημητράκη, μικρό καλοκαιράκι.
1: Αλήθεια. Καλό, μ' αρέσει. Ναι. Αισιόδοξο.
2: Ο Οκτώβρης γυρίζει, η Νεφθαλήνη θα μυρίσει.
1: Αχ, γιατί δεν
2: μ' άρεσε αυτό, όχι, δεν το ήθελα, ναι.
3: Οκτώβρης και δεν έσπειρες. Λίγο σιτάρι θα έχεις.
1: Το ξέρουν οι Γεωργοί αυτό.
2: Όποιος παίρνει τον Οκτώβρη έχει 8 σειρές σταλόνι. Λέει μια άλλη όμως.
1: Είπαμε είναι τη σπορά. Κάτι άλλο καλό.
3: Ακριβώς το Οκταβριανό το λάθη. Άλλος μήνας δεν το βγάζει.
1: Άντε ρε. Απειδή τώρα δεν είναι με τις ελιές, όντως μαζεύουν και κάνουν.
2: Και τον άλλο νομίζω, τον άλλο το μήνα έχουν μαζέματα.
1: Παιδιά, πόσα η παράδοσή μας, αυτή η ζωή μας η ίδια, να ξέρουμε που πάνε τα τέσσερα. Ας μάθουμε πάντα δύο πρώτα, θα μου πεις.
2: Ναι, ναι, και μετά πάμε και στα τέσσερα.
1: Να μάθουμε και τα άλλα.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Αυτό είναι το πρωινό σας. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Μάνο, γιατί δεν είπες τίποτα από Κριστιάνο Ρονάλντο? Έφυγε από την εθνική πρωτοβουλία. Εγώ.
0: Τα καλαμπαλί και τα μέσα μας έπρεξε.
1: Εσύ
0: άιντε,
1: μας έπρεξε
0: να,
1: χτες.
0: Να καταλάβει πλέον ότι είναι 41 ετών, δεν είναι ο superstar πλέον που ήταν και πρέπει να βάλει την ομάδα πάνω από το εγώ του.
2: Είμαι μικρότερο σου. Δεν θέλω να το κάνει ηλικιακό μπούλινγκ.
0: Αυτά.
1: Ναι, ηλικιακά δεν είναι επιχείρημα αυτό, Μάνο.
0: Είναι επιχείρημα.
1: Και επίση superstar είναι, γιατί και οι φανέλε το πουλάνε και ο κόσμο πάει να τον δει.
0: Οκ, εννοείται, δεν πάει ο κόσμο πλέον να τον δει όπω ήταν.
1: Οκ,
0: παιχταρά μεγάλο, έχει γράψει ιστορίε. Ο καλύτερο στον πλανήτη. Μπορεί.
1: Σπάντα, εντάξει, παιδιά, ενοχλήθηκε όλοι, καταλαβαίνουν, που του είπε σε βάζω στον πάγκο, αν σε χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξει, αν όχι δεν θα παίξει.
0: Απλά πράγματα, όπω όλοι οι ποδοσφαιριστέ.
1: Και ο Ρονάλντο τώρα εντάξει, δεν το έχει κάνει και στον Εμπαπέ, α πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει και σε άλλου για να δούμε πώ.
0: Ο Εμπαπέ είναι 28 χρονών, Μιράντα.
1: Δεν το έχει κάνει και σε άλλου αντίστοιχα για να δούμε πώ θα αντιδρούσαν, θέλω να πω. Οπότε α μην κρίνουμε τον Ρονάλντο τόσο αυστηρά. Μπορεί και στον Μέση, αν το κάνανε, να έλεγε παίρνω τη φανέλα μου και φεύγω.
0: Ναι, δεν πρέπει ούτε ο Μέση να το κάνει, γιατί και στη δύση τη καριέρα του είναι και ο Μέση και έρχονται νέα αστέρια και δυστυχώ αυτό είναι ο κύκλο τη ζωή. Συγγνώμη κιόλα.
1: Κάτι δεν πέθανε ο άνθρωπο. 41 ετών ακόμα.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ κάτι άλλο τώρα. Κάπου λέω 20. Ο Εμπαπέ είναι 27.
1: Δεν ξέρω.
0: 27,
1: φανά.
0: 28.
2: Λέει αλήθεια.
0: Ναι, γιατί.
2: Μήπως και ψεύδεται και τρώει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Εγώ δεν το. Έτσι όπου τον βλέπω εδώ σε 5 φωτογραφίες.
0: Το 98 γεννημένο Γιώργο είναι.
2: Εγώ που είμαι το 84, πιο νέο φαίνομαι.
0: Το 98. Οπότε είναι 27 ετών.
2: Ναι.
1: Ίσως. Ναι. Τώρα το DNA. Τι να κάνουμε. Μπορεί να μεγάλωσε.
2: Εγώ πιστεύω κρύβει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Για πε, ρε Αναστασία, μήπω υπάρχει καμιά βελτίωση εκεί.
3: Υπάρχει βελτίωση σημαντική, ναι, αλλά παρ' όλα αυτά μένουν κάποιες καθυστερήσεις. Περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας, στο ύψος των Μετεώρων χρειάζεται αρκετή προσοχή και ειδικά στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, όπου έχουμε και στο ύψος των 40 εκκλησιών. Ενώ και στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών, λόγω έργων συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ύψος του αεροδρομίου. Ρεύμα πορείας προς την πόλη μας. Η κίνηση είναι μία προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1, η πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Ηλιόλουστο είναι στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε και η διάθεση σας κάπως έτσι, αφού είστε εδώ συντονισμένοι. Περνάτε όμορφα με Μάνο, Γιώργο Μιράντα, ως τις 12.
1: Είδατε ποια είναι τα ζώα με τη μικρότερη διάρκεια ζωής στον πλανήτη?
0: Εννοείς ζώα-ζώα ή ζωήφια?
1: Όχι, το τυρκουάζ κυλιφίσα.
0: Το ποιο?
1: Κυλιφίσα. Το τυρκουάζ είναι ψαράκι.
0: Αυτό το
1: κυλιφίσα.
0: Κύλιφίσο, κύλιφις.
1: Ναι.
0: Κάπου το έχω δει.
1: Φτιάνει, λέει, σεξουαλική οριμότητα μέσα σε λίγες εβδομάδες με το που θα γεννηθεί. 4-6 μήνες, λέει, ζωής. Γεια σας, φυλάκια, πάμε. Γεια σας, για πάμε μυαλά.
0: Γι' αυτό είναι όλη τη ζωή όμως 4 μήνες. Μοιάζει μια ένα.
2: Και αυτό είναι λίγο.
0: Καλά περνάει.
1: Λίγο
0: αυτό
1: είναι. Οι μύγες του Μαΐου τα εφημερότερα, λέει, επίσης. Από νερό, νύμφες.
0: Έχουν μεγάλα φτερά αυτά. Εν τω μεταξύ, είναι και λίγο εκτός Ελλάδος, να ξέρετε.
1: Ναι, όλα. Ναι.
2: Έχω ενστάσεις. Θα τις πω στο τέλος. Συνεχίστε.
1: Ναι. Όχι, ο Γοβιός, Γιώργο. Ο πυγμαίος όμως Γοβιός.
2: Ο πυγμαίος Γοβιός, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Ήξερα τον άλλον που δεν ήταν πυγμαίος.
1: 2 μήνες. Και μετά, γεια σας.
0: Ψαράκι είναι και αυτό. Εν τω μεταξύ, παιδιά, όσο πιο μικρό το μέγεθος, τόσο μικρή νομίζω και η διάρκεια ζωής εκ των πραγμάτων.
1: Ναι. Ένας χαμελέοντας επίσης.
0: Και οι μέλισσες δεν ζουν πολύ. Του
1: Λαμπόρτ.
0: Στη Μαδαγασκάρη. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου της ζωής του, λέει, είναι μέσα στο αυγό.
1: Ωραία, έχει κλειστοφοβία όλη σου τη ζωή. Λοιπόν, και επίσης, παιδιά, τα μικροσκοπικά γαστρότριχα.
2: Γαστρότριχα.
1: Λοιπόν, λίγες μέρες μόνο.
2: Ναι.
1: Έτσι πως είναι.
0: Υδρόβια, λογικό. Ζώα, αν έχετε πάει κανένα εξωτικό ταξίδι, μπορεί να το έχετε καταπιεί και να μην το έχετε καταλάβει, γιατί ούτε ωραία, και φαίνονται.
2: Ωραία, λοιπόν, εγώ έχω κάποιες ενστάσεις, θα ήθελα να ενταξούμε σε αυτή τη λίστα. Τα μυγάκια της ασπροβάλτας, τα οποία θυμάμαι κάθε βράδυ πηγαίνανε στη λάμπα, ψοφούσαν όλα, πέφτανε στο τραπέζι εκεί που τρώγαμε καρπούζια.
1: Ζούσαν 2 χρόνια ήδη.
2: Εμένα μου λέγανε ότι γεννήθηκαν το πρωί και πεθαίνουν το βράδυ.
0: Αυτό είναι ευνίδιο θάνατο.
2: Ναι, τα λέγαμε εφήμερα. Δεν ξέρω, παιδιά, άμα τα ξέρετε εσείς. Αυτά τα έχετε συναντήσει, η Αναστασία έχει κάτι να πει.
0: Είναι μόνο στην ασπροβάλτα.
3: Εγώ έχω να πω ότι κάθε φορά που πηγαίνω προς τα εκεί, στο Παρμπρίζ, έχει τα σημαδάκια από τα όλα τα μυγάκια. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε.
2: Αυτή να εξερευνηθεί λίγο περισσότερο. Να βγάλουμε κάποια επιστημονικά συμπεράσματα που ίσως λείπουν.
4: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Πέγγισε να έρχεται και το καινούριο τη τραγούδι από εβδομάδα φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και πόσα ωραία πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά το Kidot Festival. Νομίζω αυτό ξεχωρίζει βεβαίως, γιατί είναι το μεγαλύτερο family festival στην Ελλάδα. Μετά από 7 πετυχημένες διοργανώσεις στην πόλη, έρχεται η 8η. Στην Αθήνα θα έρθει η σειρά τους για δεύτερη χρονιά. Χιλιάδες επισκέπτες, πάρα πολλές δράσεις. Πραγματικά όλο το Σαββατοκύριακο και στους χώρους της ΔΕΘ, που θα είναι και μέσα και έξω, μην ανησυχείτε.
2: Ναι, έχει απ' όλα. Έχουν προβλεφθεί τα πάντα. Μπείτε στο κοσμοράδιο.gr, υπάρχουν όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά αν θέλετε να κερδίσετε και Family Pass, παρακαλώ. Έτσι, ένα πακέτο εισιτηρίων για 4 άτομα. Τώρα να σας πω την αλήθεια και η οικογένεια να μην είστε και να είστε, ας πούμε, 2 φίλοι με 2 παιδάκια διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει.
1: Ας πούμε, ο Γιώργος θα παίρνει τα 3 βαφτιστήρια του και θα πηγαίνουν 4 άτομα στο
2: κοινό. Κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι απλά.
2: Λοιπόν.
1: Είναι στο Instagram ο διαγωνισμός.
2: Στα story μας.
0: Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 είναι το Instagram του Κοσμοράδιο 95,1 και μπαίνετε στα story μας και βλέπετε το διαγωνισμό.
1: Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε να πάτε και διεκδικείτε έτσι family pack 4 ατόμων για να κερδίσετε. Τώρα να δούμε τι άλλες απαντήσεις έχουμε στη σημερινή ερώτηση της ημέρας.
2: Βεβαίως. Σας ρωτήσαμε σήμερα ποια ερώτηση δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με τίποτα στο πρώτο ραντεβού.
1: Αναστασία.
3: Εδώ πέρα έχουμε ερωτήσεις σχετικά με το αν φοράμε ισόρουχο.
2: Α, μπράβο. Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Πολύ σικ. Να ρωτήσετε το. Ναι, ναι.
1: Τι απορία είναι αυτή, okay. Ναι.
3: Ενώ η Μαρία μας αναφέρει ότι δεν πρέπει να συζητάμε για τα πολιτικά, να μην ρωτάμε έτσι τι.
2: Ναι. Και άμα δεν ρωτήσεις και σου βγει μετά κάτι που δεν μπορείς να συναναγχείς, τι γίνεται.
1: Άντε βγαίνεις και για ένα δεύτερο, ξέρω εγώ τι να πω.
3: Ενώ ο Φώτης έχει γράψει το «Μ' αγαπάς».
2: Στο πρώτο ραντεβού θα ψηλάξει.
4: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Χάρτινες αγάπες.
1: Σήμερα η εθνική μας κόντρα στην Ολλανδία, να θυμίσουμε. Nations League. Συνεχίζονται οι αγώνες στο γήπεδο της Τούμπας. Βέβαια, ο παλμός της εθνικής Ελλάδας χτυπάει δυνατά στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Intersport σε συνεργασία με την Adidas σε περιμένουν στο Mediterranean Cosmos για μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Να ζήσετε τα πιο δυνατά football challenges, να κάνετε face painting στα χρώματα της εθνικής και να τυπώσετε και τη δική σας φανέλα. Μην χάσετε λοιπόν αύριο Παρασκευή 6 με 9 το βράδυ τον Εμίλιο Οικονομίδη live στο χώρο για ένα μοναδικό quiz για την εθνική.
1: Οπότε μπείτε και εσείς το παιχνίδι στο Mediterranean Cosmos. Φυσικά καλή επιτυχία με την νίκη να ευχηθούμε στην Ελλαδάρα, στην
0: και
1: Ομαδάρα.
0: Και σήμερα και την Κυριακή, έτσι, την Κυριακή με τη Γερμανία, σήμερα με την Ολλανδία.
1: 10 παρατέταρτο είναι ο αγώνας, είναι σημαντικός φυσικά. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους και όλες που και σήμερα είστε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Πώς πέρασε το τετράωρο σήμερα, παιδιά.
0: Μπράβο, χαμπάρι δεν πήραμε.
1: Η πρώτη μέρα του Οκτώβρη μας βγήκε έτσι και πολύ φορτσάτους και ωρεξάτους.
0: Βεβαίως.
1: Ελπίζουμε και εσείς να περάσετε πολύ ωραία και αύριο. Άλλες εκπλήξεις σας περιμένουν.
0: Γιατί έρχεται η Ραφαηλία Ντόντογλου, βέβαια, και αύριο θα έχουμε και καλεσμένο. Θα σας το.
1: Ο πέσμο, ρε, τι
0: άντε,
1: θα σας
0: άντε, το Χάρη Ρώμα.
1: Ο Χάρης Ρώμας θα είναι εδώ, γιατί είναι στην πόλη φυσικά με μια παράσταση που θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε και προσκλήσεις, να μην το ξεχνάμε αυτό, η πριγκίπισσα των Αγίων 40. Ενώ
2: αυτά είχαμε να σας πούμε σήμερα, γιατί αυτό που ετοιμάζεσαι να πεις.
1: Και άλλα να πούμε, όχι θέλω να πω κι άλλα.
2: Αυτό που ετοιμάζεσαι να πεις, δεν πρέπει να το πεις.
1: Δεν θα το πω. Πιπέρι στο στόμα.
0: Λοιπόν, θα αναλάβουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς 8.
2: Εννοείται, παιδιά, προσέξτε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε εδώ. Πρωί-πρωί να ξεκινήσουμε τη μέρα μαζί από τον Μάνο Βαλάνη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σας μέρα.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις σημειώθηκαν για ρήψη πίσας και αποβλήτως σε οικόπεδο στη Θέρμη. Μέχρι και αύριο στις 2 η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για μετεγγραφή ή μετακίνηση φοιτητών σε άλλο τμήμα ή ίδρυμα. Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους, ξεχύλισε ποταμό στα Ζωνιανά και αυτοκίνητα κατακαλύφθηκαν με μεγάλες ποσότητες νερού στη Σιτία. Αφγανιστάν. 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν από επιδρομές της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία του Τενεσί έως το τέλος του 2026. Τρεις μαθητές γυμνασίου της ελληνικής ομάδας ρομποτικής εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στο παγκόσμιο τελικό της World Robot Olympiad 2026, εκπροσωπώντας τη χώρα το Δεκέμβριο στο Πουέρτο Ρίκο. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 41%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα δώσω. Η Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο Κοσμοράδιο 951. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαι, εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το γλυκό τα λέμε από τώρα μέχρι και τις 2. Καλό μήνα, καλό Οκτώβρη. Ο μήνας του Halloween έχει 5 Σάββατα. Έχει φύλλα που πέφτουν στο έδαφος και καφέδες με γεύση κολοκύθα και κανέλα και μοσχοκάριδο. Πόπο, γιατί κάνω έτσι. Εγώ είμαι καλοκαιράκισα τώρα. Τι έχω πάθει, τι μετάλλαξη έχω πάθει, βρε παιδί μου, τώρα το φθινόπωρο και ξαφνικά έτσι είμαι σε τέτοιο mood. Τέλος πάντων, θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2ωρο και θα ακούμε τα καλύτερα και μόνο στο Κοσμοράδιο 951. Μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, πολύ σύντομη. Καθυστερήσεις δεν έχουμε κάπου. Κινήστε κανονικά και με προσοχή πάντα. Στο κέντρο, έτσι λίγο υπομονή κλασικά σε Βενιζέλου και Ιωνος Δραγούμη. Λίγο στο φανάρι του Βαρδάρη, στα φανάρια της Λαγκαδά και στα φανάρια της Κωνσταντίνου Καραμαλή στα ανατολικά. Και στη Μουδανιών βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Εκεί στο ύψος του αεροδρομίου, αν κατευθύνεσαι προς Θεσσαλονίκη, θα κάνεις λίγη υπομονή. Κατά τα άλλα, μουσική στο τέρμα, Κοσμοράδιο στα ηχεία σου. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Καλώς ήρθατε, καλό μήνα και καλά να περάσουμε.
1: Με στα χαράματα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Ηλίας Βρετός και Περόστιμο στο Κοσμοράδιο 95,1, τη δική σου αγαπημένη συχνότητα. Μεσημέρι και είμαστε παρέα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Όλα θα γίνουν. Μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, έχω να σου πω γενικά ότι η Θεσσαλονίκη είναι αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου γενικά. Και αυτό το χρωστάμε στην Αιτζία που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κειμένους παραδείσους. Έχει επιλογές για όλα τα γούστα και τα ταξιδιωτικά ενδιαφέροντα. Γι' αυτό μπες στο aegeanair.com ή στο Aegean App, διάλεξε τον επόμενο σταθμό σου και ετοίμασε βαλίτσα γιατί το επόμενο ταξίδι σου σε καλεί. Απάντησε του και πες και όλους ότι ακούς Κοσμοράδι 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2.

είπες και τι δεν είπες, το Θοδωρής φέρει στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέμπτη σήμερα, κάπου εδώ αρχίζει να αλλάζει η διάθεση και να μυρίζει σουκού ο αέρας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώτογλου και τα λέμε μέχρι τις 2. Είναι αυτή η περίοδος του χρόνου τώρα, παιδιά, που ξέρεις. Ο ένας κυκλοφορεί με το αμάνικο, ο άλλος κυκλοφορεί με το κοντομάνικο και το σόρτς. Βλέπεις και κάτι δερμάτινα ήδη. Γούλες δεν έχω δει. Παραδόξως. Τι έγινε, αργήσαμε. Δεν ξέρω, δεν έχει αυτό το κρύο ακόμα, αλλά ξέρεις, το βραδάκι λίγο πέφτει η θερμοκρασία περισσότερο. Αλλά είναι αυτό που ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό θερμοστάτη, βρε παιδί μου. Ο καθένας λειτουργεί αλλιώς. Και να σου πω, και ο ίδιος άνθρωπος μπορεί έτσι. Δηλαδή, εγώ από τη μία έρχομαι με το πουκαμισάκι, λέω ρε, εσύ τώρα κρύωσα. Να είχα ένα τζάκι, μετά το μεσημέρι πετάω το πουκάμισο, θέλω να βγάλω και την πότα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως. Μου θυμίζει εκείνο το τραγούδι που λέει: αν δεν ανοίξουν τις καρδούλες μου οι πόρτες, βγάλω τα ρούχα σου εκτός από τις μπότες. Πολύ καμένο, μα. Παρά είμαι καμένη. Λοιπόν, εγώ λέω να ακούσουμε μια αναβίση, να κάνουμε λίγο χώρο στην καρδιά για ένα τραγούδι από τα παλιά. Μόνη μου.

0: Σεβάστατα και Αναστασία στο Κοσμοράδιο 95,1, την αγαπημένη σου παρέα, τη μεσημεριανή, την πεμπτιάτικη και την πρωτοοκτωβριάτικη. Πάμε, τόπα, χωρίς να μπερδευτώ. Τέλειο. Λοιπόν, είμαστε μαζί μέχρι τις 2, αλλά φυσικά μέχρι τις 2 παρατέταρτο μπορείς να ψηφίσεις για το σημερινό Pick the Song, δηλαδή να διαλέξεις ποιο τραγούδι από τα δύο που θα ακούσεις θέλεις να παίξεις στον αέρα. Γιώργος Παπαδόπουλος, μη σβήνεις τα φώτα.
1: Μαζί μου σε θέλω, ανάβεις τα φώτα.
0: Νίκος Γκάνος, κοίτα τι έκανες.
2: Να το έχω πίσω σου εγώ, να περιμένω ένα πλέμα, ένα σου πλέμα, πλέμα.
0: Είναι το γνωστό ότι θυμάμαι χαίρομαι, αυτό να ξέρετε. Ένα από τα δύο τραγούδια που ακούσαμε έτσι εν συντομία θα παίξει στον αέρα ολόκληρο στις 2 παρατέταρτο και το οποίο θα είναι αυτό θα το διαλέξετε εσείς μπαίνοντας στο Instagram του σταθμού και ψηφίζοντας το δικό σας αγαπημένο Κοσμοράδιο 100.951 εκεί στην ψηφοφορία. Όποιο διαλέξετε περισσότεροι, αυτό είναι που θα παίξει, γιατί εγώ χατήρια δεν χαλάω ως γνωστόν. Λοιπόν, θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζωμαζώ και πάρτα όλα δικά σου, αλλά πριν από αυτό.
3: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Πέγκυ Ζήνα. Έρωτας μικρός.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός.
3: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγκυ Ζήνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: ένα τραγούδι για τους ακατάλληλους και τις ακατάλληλες. Εγώ δεν είπα ονόματα, τώρα εσύ κάποιον ή κάποια σκέφτηκες. Τι να σε πω. Κοσμοράδι είναι 5:1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το βλέπεις την παρέα σου μέχρι τις 2 για άλλη μια ώρα δηλαδή. Και σου έχω προσκλήσεις για μια παράσταση που σίγουρα θέλεις να παρακολουθήσεις. Θέλω να σου κρατάω το χέρι για τις 3 του μήνα, στις 9, στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Στο επίκεντρο της παράστασης, μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινή ζωή γενικά και βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η φθορά, η σιωπηλή απόσταση, η απιστία, η ανάγκη για μια έτσι επαναδιάταξη της κατάστασης, ξέρεις λίγο, σε κάνει να μπαίνεις στη θέση των ηθοποιών, να ξέρεις. Και οι περισσότεροι θεατές λένε πως είδαν επί σκηνής τη δική του ζωή. Δεν θα σου πω περισσότερα, θα σου πω μόνο ότι θα την παρακολουθήσεις στις 3 του μήνα, το Σάββατο δηλαδή, στις 9, όπως είπαμε, εδώ στο κέντρο, στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Για να μπει στην κλήρωση, ένα μήνυμα θα μου στείλει στο Viber του σταθμού 6982951951 με το ονοματεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη θέατρο. Και καλή σου τύχη.
1: Βίβιαν Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε, πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπιώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Άλια Γούντι Λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν Σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έκλεισε προσωρινά ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας επί της Μητροπόλεως. Θα κάνουν στάση οι λεωφοριακές γραμμές 5 και 33. Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Ξεκύλησε ποταμό στα Ζωνιανά και αυτοκίνητα καλύφθηκαν με μεγάλες ποσότητες νερού στη Σιτία. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του. Αφγανιστάν. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία.

Να στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Στην του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

από στιγμές είναι η ζωή. Από μικρές όμορφες στιγμές και από μουσική. Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. 1 Οκτώβρη σήμερα και γιορτάζει ο Ανανίας, ο Θηρέσιος, η Θηρεσία, ο Ρωμανός, η Ρωμανή και ο Φρέντο Σπρέσο. Γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα του καφέ. Πάμε χειροκρότημα. Αν δεν ήταν. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε καφέ που υπάρχεις, γιατί χωρίς εσένα τι θα ήταν η ζωή. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς Φρέντο Εσπρέσο. Εγώ πώς θα ξυπνούσα. Αυτό. Τελεία. Πού θα έβαζα σιρόπι φράουλας εκεί μέσα στο καπουτσίνο. Δεν γίνεται αλλιώς η φάση. Λοιπόν, ο Γιώργος Θεσμιδή σταυροκοφιέται. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Επίσης είναι μια πολύ ωραία μέρα που δεν έχουμε κίνηση στη Θεσσαλονίκη, παραδόξως. Μόνο λίγες καθυστερήσεις στην Όλγας και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή ανάμεσα σε Μαρτίου και Βούλγαρη. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά, με προσοχή, με καφέ, με Κοσμοράδιο, ανεξάρτητη, εξαρτημένη. Τα πάμε, τα πιαμε, αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη.

0: Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1, όπου είμαστε παρέα και απολαμβάνουμε τα καλύτερα. Προπαρασκευή σήμερα, μπαίνουμε σε μούδια, σουκούμι, ανάσα μακριά είμαστε. Και την Παρασκευή, αύριο, μοιράζονται 106 εκατομμύρια ευρώ στο Eurojackpot. Οπότε καταλαβαίνεις, μιλάμε για αστρονομικό ποσό. Και αν το κερδίσεις, δεν είσαι μόνο εσύ ο τυχερός, αλλά και όσοι είναι δίπλα σου. Έτσι είναι τόσα πολλά τα χρήματα που έχεις πραγματικά και για άλλους. Οπότε μην ξεχνιέστε, αυτή την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Τώρα, στα δικά μας, έχω να σου πω ότι έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, έρχεται Άννα Βύση, έρχεται και Pick the Song. Συνεχίζεις να ψηφίζεις στο Instagram ποιο τραγούδι θέλεις να παίξεις στον αέρα. Γιώργος Παπαδόπουλος και εμείς Βίνει στα Φώτα. Ή Νίκος Γκάνος και Κοίτα τι έκανε. Σας αφήνω λοιπόν να ψηφίσετε και συνεχίζουμε με επιτυχίες, μόνο επιτυχίες στους 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
3: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
4: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Ζόζεφιν.
1: Τίτλος
5: Δαχτυλίδι.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει.

και όταν λέμε εδώ, νόμως στο Κοσμοράδιο 95,1, η Μιραφαήλια Αντώνογλου και τα λέμε εδώ μέχρι τις 2, μέχρι το ρολόι να δείξει 2 και σήμερα. Αυτή τη στιγμή πάντως το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά είναι ο καιρός έξω, είναι ό,τι πρέπει για βόλτα στην παραλία. Φυσικά, να πούμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες, έτσι προβλέπεται να πάει η υπόλοιπη εβδομάδα, μη σου πω και η μεθεπόμενη, γενικά δεν θα ανέβουμε πάνω από τους 24, αλλά νομίζω είναι ιδανικό για Οκτώβρη, είναι ιδανικό για να έχεις μαζί σου ένα ζακετάκι το βράδυ, έτσι, για τη δροσιά αυτή που πέφτει. Νομίζω τα ξημερώματα έχει πιο πολύ κρύο. Οπότε, άμα βγεις για ποτό, πάρε και ένα blazer μαζί, έτσι τώρα. Να δώσω και το fashion advice της ημέρας. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο Αιγαίο, παρέα με την Άννα Βύση, στους 95,1 και το Κοσμοράδιο.

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω. Παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μόνο αποκλειστικότητες ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1 και τα αγαπημένα μας παλιά, τα αγαπημένα μας καινούργια. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 να στείλω τα φιλιά μου στην Κυριακή, το Βαγγέλη που είναι στην Κοζάνη, την Κατερίνα και την Αναστασία που έχει γενέθλια ο γιος της σήμερα. Να τον χαίρεσε, Αναστασία. Να στείλω φιλιά και στο Μάριο που είναι στην παρέα μας εδώ, ο κόσμος συντονισμένος. Και πάμε στο Pick the Song που ο λαός μίλησε. Το Instagram ψήφισε ποιο τραγούδι θέλετε να παίξει ανάμεσα σε Νίκο Γκάνο και Κοίτα τι έκανες και Γιώργο Παπαδόπουλο, μη σβήνει στα φώτα. Ήταν πολύ κοντινό το debate, να ξέρετε. Ήταν κονταροχτυπήθηκαν, θα έλεγε κανείς, τα δύο αυτά τραγούδια. Ένα από τα δύο όμως είναι αυτό που παίζει στον αέρα και είναι το μη σβήνει στα φώτα. Είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Η δική σας επιλογή, το Pick the Song της Πέμπτης.

όμορφη διασκευή Φύσηξε έρωτα Βοριά και Ηλία Βρετό. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Και πότε φτάσαμε κιόλα στο τέλο, ούτε κατάλαβα. Να ξέρετε, είναι αυτή η Πέμπτη που ούτε βιαζόμαστε, ούτε χαλαρώνουμε εντελώ ακόμη. Αλλά από σήμερα μπορούμε διακριτικά να κάνουμε τα σχέδιά μα για το Σούκο. Τα δικά σου σχέδια έχουν σίγουρα Κοσμοράδιο. Αλλά αυτό ισχύει για κάθε μέρα. Έτσι, εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντότογλου και δύο πήγε, μου είπαν πάλι φύγε γιατί έχει έρθει ο Βασίλης ο Χαροκόπος και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο διωράκι να σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Και όσο για εμάς, αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε. Παρασκευή, γιουπί, πάμε λίγο έτσι να ακούω vibes. Η πρώτη Παρασκευή του Οκτώβρη, ξαναλέω, ο Οκτώβρης έχει 5 Σάββατα. Έτσι, είναι και Halloween. Αλλάζει και η ώρα, άρα κερδίζουμε και μία ώρα Οκτωβρίου. Άστο, όνειρο σου λέω η φάση. Γι' αυτό μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 91 και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 12. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ, αλλά και να πιστεύεις στο μέλλον. Μην ξεχνάς πως τα καλύτερα έρχονται.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Την Παρασκευή το βράδυ που
2: Παρασκευή βράδυ, Γιώργο,
1: να βγω και να πάω στην Ιουλία Καλυμάνη και στο Έντεν με τον Κοσμοράδη, τους υπόλοιπους και τους φίλους εδώ.
2: Ναι, γιατί ξέρουμε, βγήκες. Αλλά...
1: Λοιπόν, ναι.
2: Που κατέληξες,
1: δεν φόρεσα αυτό που έπρεπε να φορέσω.
2: Βρακί!
1: Όχι!
2: Συγγνώμη. Συμβαίνει, μοιράζω. Πολλές δεν φοράνε βρακί, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ από αυτές.
2: Εγώ να σε ενημερώσω.
1: Το μπλουζάκι που ήθελα να βάλω.
2: Πήγε χωρί μπλουζάκι.
1: Πήγα να το σιδερώσω και αντί να χαμηλώσω τη θερμοκρασία. Γιατί ξέρετε αυτά τα ευαίσθητα
3: συνάδελφα.
1: Την αύξησα!
3: Πάει!
1: Να μια τρυπάρα με το καρδόν.
3: Και να σου πω, τελικά πήγες με το σουτιέν.
1: Όχι! Έβαλε.
2: Έβαλε σακάκι μέσα το σουτιέν μόνο.
3: Γιατί να σου πω κάτι είναι. Πολλά χρόνια τάση, από τα 90s ακόμα.
1: Άμα πάρω ένα σουτιέν, ειδικά που να είναι λίγο πιο φανταχτερό, πιο έτσι ίσω σουτιέν.
2: Μπαμπάτσικο.
1: Ωραία ιδέα.
3: Επόμενο στόχο, στο βέρτι θα πα έτσι.
2: Και χωρί βρακή, Μιράντα.
1: Και εσύ τώρα
3: το χοντρένει κι εσύ.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α, 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργατικό ατύχημα 52χρονο σημειώθηκε στον Εύωσμο. Τον καταπλάκωσε σωλήνας ενός τόνου. Από σήμερα μέχρι τις 31 Μαρτίου, οι χειμερινές ώρες κοινή ησυχία το μεσημέρι 3.30 με 5.30 και το βράδυ 10 με 7.30 το πρωί. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επιδημία ηλαράς με πάνω από 3.650 κρούσματα σημειώνεται στην Πενσιλβάνια. 5 άνθρωποι έχουν χάσει ως τώρα τη ζωή τους. Μαρόκο. Η αμνηστία καταγγείλει το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου δημοσιογράφων και ακτιβιστών. Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου K21. Στις 8 ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Λετωνία στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής.

0: κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: μαζί του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις.
3: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το πολύ ωραίο μεσημεράκι Πέμπτης ή αλλιώς προ-Παρασκευής με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9-5. Και ένα καλό μήνα κιόλας, παιδιά. Καλό μας μήνα. Ήρθε και ο Οκτώβρης και σιγά σιγά μπαίνουμε στην εποχή που θα ξεκινήσουν και τα ζεστά καφεδάκια. Πάμε προς το φθινόπωρο. Οπότε θα συνεχίσουμε όπως ξέρουμε έτσι να φτιάχνουμε παρέα κάθε εποχή. Οπότε, μιας και το ξέχασα, καλό δρόμο σε όλους όσους οδηγείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση αυτή την ώρα. Και αμέσως πάμε για μουσική έτσι να ανεβάσουμε στροφές μια σιγά-σιγά. Πλησιάζουμε το Σαββατοκύριακο. Αμέσως λοιπόν ανεβάζουμε ένταση. Έρχεται τι άλλο, επιτυχία και κάπως έτσι πολύ δυνατά. Ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

95,1.

0: Έχουμε κάνει δυνατό ξεκίνημα. Είναι κάτι πολύ αγαπημένο που έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμάς παρέα στο μεσημέρι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Φυσικά για την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber και κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Από την άλλη, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Πολύχρονοι παιδιά, να είστε γεροί όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ανανία, Νίνο, Θηρέσιο, Θηρεσία και Ρωμανό. Να χαίρετε το όνομά σας πάντα υγεία. Παιδιά, εννοείται καλησπέρα αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μόνιμα συντονισμένοι στους 951 όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα μένεις εδώ σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951 και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
4: Πλακάκια.
2: Ωραία. Πόσα?
4: Δεν ξέρω.
2: Τι σχέδιο?
4: Δεν ξέρω.
2: Τι χρώμα?
4: Δεν ξέρω.
2: Τι ξέρεις?
4: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
2: Tile Days?
4: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
2: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ένα κομμωτήριο, μία χώρα, μία ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.

Είναι αγαπημένο, έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Παιδιά, εμείς είμαστε παρέα στο μεσημέρι της 1ης του Οκτώβρη. Αργότερα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, έχουμε και διαγωνισμό για πολύ ωραία παράσταση. Όσο για σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr, διαβάζω πως η ώρα που τρώμε φαίνεται να επηρεάζει εκτός από το βάρος και τη μεταβολική υγεία, όπου έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση περισσότερων θερμίδων νωρίτερα μέσα στη μέρα μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους. Οπότε η καλύτερη ώρα για γεύματα μέσα στην ημέρα είναι για πρωινό ιδανικά 1-2 ώρες μετά το ξύπνημα, περίπου 7-9 το πρωί, για μεσημεριανό περίπου 4-5 ώρες αργότερα, δηλαδή γύρω στις 12-2 το μεσημέρι, και για βραδινό 2-3 ώρες πριν από τον ύπνο, περίπου στις 6-8 το βράδυ. Οπότε δεν υπάρχει μια τέλεια ώρα για όλους, όμως ένα βαρύ γεύμα αργά το βράδυ μπορεί να προκαλέσει πολλά, όπως δυσφορία, παλινδρόμηση και να επηρεάσει άμεσα τον ύπνο. Εμείς επιστρέφουμε φυσικά στη μουσική με ακόμα μια επιτυχία να παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9-5 και 1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα παρέα, ομορφαίνουμε το μεσημέρι Πέμπτη στους 95 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και δεν ξέρω αν σου έχει τύχει να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Λίγο πολύ νομίζω σε όλους έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου και εννοείται σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας έρχεται τι άλλο, ακόμα μια αγαπημένη επιτυχία που απολαμβάνουμε παρέα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Πέγκι Ζήνα, Έρωτας Μικρός.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγκι Ζήνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Είναι κάτι αγαπημένο, το απολαύσαμε, έπαιξε δυνατά μόλις στους 9.51 και εδώ είμαστε, ομορφαίνουμε ακόμα ένα μεσημέρι Πέμπτης στην αγαπημένη συχνότητα και φυσικά τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 1 του Οκτώβρη. Να πούμε πως το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμάνου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Αργότερα το 1541 γεννιέται ο μεγάλος Έλληνας ζωγράφος Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως El Greco, όπως τέλος το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας αρχαιολόγος Σπυρίδων Μαρινάτος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης, όπου το 1929 διατύπωσε θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν φυσικά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί?
3: Γελάτε.
2: Έχει γίνει μελέτη πάνω σε
3: δεν
2: αυτά.
3: Δεν υπεραναλύουν.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ και να το πω. Γιατί άραγε.
3: Η συντριπτική πλειοψηφία, Μιραντά.
2: Μήπως δεν πιστεύω στις τέλειες σχέσεις. Ούψι. Λοιπόν, ακούστε. Ο αυθορμητισμός. Μια βόλτα χωρίς να πεις πάμε εκεί. Πάμε. Και όπου βγει.
4: Και πες να το φέρουμε.
2: Ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που παίρνει εκείνη τη στιγμή και λες: άκου τι πες στο Κοσμοράδιο, αυτό είναι για σένα, μωρό μου.
3: Με 50 ευρώ, αν θέλετε, το βάζω τώρα. Ξέρετε, για αφιέρωση.
2: Ένα χαλαρό βραδάκι στο σπίτι, στον καναπέ, να δεις μια ταινία.
3: Πάλι μέσα, μωρό μου, θα κάτσουμε, δεν θα βγούμε λίγο έξω.
2: Να ανοίξεις ένα μπουκάλι κρασί, να βγάλεις μερικά ξηροκαρπάκια ή λίγα τυράκια για τον Γιώργο, έτσι που θέλει μια ποικιλία.
4: Και αλλαντικά θέλει.
2: Όλα αυτά, δηλαδή, α μην είναι τόσο το πρόγραμμα.
4: Μάλιστα.
2: Να είναι ο αυθορμητισμός και η ουσία που θα μοιραστούμε μια ωραία στιγμή. Άρεστε το είπα,
4: δεν
2: το
4: έχεις
2: πίστεψα.
4: Πιστέψει λέξη.
2: Όχι, το τελευταίο το πίστεψα.
4: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στις 6 η συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου. Αχαρνές. Συνελήφθη 49χρονος μοτοσυκλετιστής υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης που παρέσυρε και εγκατέλειψε 12χρονο ποδηλάτη. Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά ετοιμάζουν σειρά συμφωνιών για ψηφιακές υπηρεσίες, στρατηγικές πρωτεσίλες και πυροσβεστικά αεροσκάφη εν ώψη της συνόδου τους. Αφγανιστάν. Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Χίντουκους. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμάται.

0: φωνή.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Παιδιά, εμείς είμαστε παρέα στο μεσημέρι της 1ης του Οκτώβρη. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο και φυσικά ακούνητο από τους 951. Εσύ είσαι και μένεις μόνιμα συντονισμένος, καθώς καθημερινά παίζουν on air διαγωνισμοί για παραστάσεις, για events, γενικότερα πάρα πολύ ωραία δώρα. Όπως αντίστοιχα, διαγωνισμοί τρέχουν και στο λογαριασμό μας στο Insta, όπως αυτός του πρωινού για Κωνσταντινούπολη 25 με 28 Οκτώβριο. Οπότε, αν είσαι ενδιαφέρει, πηγαίνεις αμέσως στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και παίρνεις αμέσως μέρος. Μιας και είπαμε βέβαια για διαγωνισμούς, στις 3.30 έχουμε και το σημερινό μας διαγωνισμό. Οπότε, μένεις εδώ και αμέσως προχωράμε. Καλό δρόμο σε όλους για όσους αυτή τη στιγμή είστε στο αυτοκίνητο. Όσο για τη μουσική μας σειρά παίρνει τι άλλο, επιτυχία που έρχεται για εξίσου ένα πολύ πολύ δυνατό ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς πάντα μαζί στο μεσημέρι μας στους 951.

0: του πίσω. Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία, το απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και 1 είναι το μεσημέρι Πέμπτης με εμάς πάντα μαζί. Και μιας και έχω μηνύματα μαζεμένα, καλησπέρα θέλω να στείλω αμέσως στην Κατερίνα, τον Χρήστο, τον Θωμά στην Γερμανία, την Ιωάννα, τον Θανάση, όπως και τη Στέλλα, τη Βασιλική, τον Στέφανο και την Τζέννη που είναι στον δρόμο προς Γιάννενα. Τα φιλιά μου, παιδιά, καλό δρόμο και φυσικά καλησπέρες επίσης σε όλους, είτε είστε κόσμο συντονισμένοι ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί με ένα και μόνο κλικ βρίσκεις καθημερινά τα πάντα και φυσικά μένεις πάντα ενημερωμένος. Εσύ φυσικά δεν πας πουθενά, έρχεται διαγωνισμός σε πολύ πολύ λίγο και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Είναι ακόμη μια επιτυχία που απολαύσαμε μόλις στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, ομορφαίνουμε ένα κλικ παραπάνω το μεσημέρι Πέμπτης και μιας και το ρολόι δείχνει 3.30, πάμε αμέσως στον σημερινό μας διαγωνισμό για 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Χάρη Ρώμα, η πριγκίπισσα των Αγίων 40, για το απόγευμα Σαββάτου στις 6 στο Radio City, όπου στο έργο ο Παμίνος είναι ένας εκδότης που θέλει να εντυπωσιάσει έναν Άγγλο επενδυτή, φίλο των γαλαζοαίματων. Για να το πετύχει, καταφεύγει σε ένα ιδιαίτερα τολμηρό ψέμα, παρουσιάζει τη σύζυγό του ως τέος πριγκίπισσα της Αλβανίας. Το σχέδιο γενικότερα φαίνεται απλό μέχρι τη στιγμή που το ένα ψέμα φέρνει το άλλο και τότε αρχίζουν οι παρεξηγήσεις. Έρωτες, γάμοι, απιστίες, μυστικά, φιλοδοξίες και απρόβλεπτες συναντήσεις δημιουργούν μια κατάσταση που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ελεγχθεί. Και κάπως έτσι, ένα απλό ψέμα μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι παρεξηγήσεων όπου τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι αγαπημένο και φυσικά η επιτυχία που έπαιξε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Είναι το μεσημέρι Πέμπτης, παιδιά, με μας πάντα παρέα. Και αμέσως πάμε για τελευταίες γρήγορες καλησπέρες που θέλω να στείλω στην Αγγελική, τον Γιάννη, τον Μανώλη, τη Σίλβια, τον Γρηγόρη και τη Σοφία. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα. Καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα σε όλους. Και αμέσως πάμε να σου πω πως αν θέλεις να κερδίζεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Dom Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού, πραγματικά παντού. Οπότε απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Οπότε μπαίνεις στην εφαρμογή παντού και διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και φυσικά περισσότερα μαθαίνεις στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, κάτι αγαπημένο παίρνει σειρά και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία και φυσικά η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Εμείς ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και ένα. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε ότι το βραδάκι έχουμε πολύ πολύ σημαντικό ένα sold out παιχνίδι στην Τούμπα, όπου η Εθνική αντιμετωπίζει την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο. Οπότε καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Εθνική μας. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από τον Α στις 10 παρατέταρτο. Επίσης, παιδιά, να πούμε στα δικά μας εδώ ότι αύριο για πρωινό στο Κοσμοράδιο θα έρθει ο αγαπημένος Χάρης Ρώμας, έτσι, για να μας πει πολλά όσον αφορά την παράσταση που έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη, την Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Οπότε μένεις εδώ για να τα μάθεις όλα, όσο για τα υπόλοιπα κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευής στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσεις αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο σου Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια ερώτηση δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού? Ο λόγος εσάς, τι μας γράφουν οι φίλοι και οι φίλες Αναστασία στο Facebook.
2: Πόσα ψυχολογικά έχεις, σου έχουν αφήσει παλιότεροι.
1: Δεν ρωτάς για πράγματα.
2: Λοιπόν,
3: ναι, γιατί δεν στο πούν. Δεν λες και το ξέρουν.
4: Για πες, Αναστασία. Ξέρουν όμως τα οικονομικά τους και δεν θέλουν σίγουρα να τα μοιραστούν. Οπότε το πόσα βγάζεις είναι ένα βασικό ερώτημα που θεωρούν πολλοί πως δεν πρέπει να γίνει.
1: Γιώργο, μάλλον μόνο σε σένα δεν το έχουν ρωτήσει αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Τι να πω.
1: Ή σε βλέπουν πλούσιο.
3: Ή φτωχό πίνε. Τι να ρωτήσω.
4: Ενώ βρίσκεται και η Χριστίνα μας γράφει με πόσους είχε σχέση σοβαρή.
1: Σοβαρή.
3: Σοβαρή.
1: Τις ξεπέτες
3: αυτό το μήνα.
4: Όχι, όχι, τα σοβαρά μόνο. Και φυσικά έχουμε και τον Γιώργο που έχει την ερώτηση στην επική. Θα βάλεις πετρέλαιο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2370-65-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
12: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έκλεισε προσωρινά ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας επί της Μητροπόλεως. Θα κάνουν στάση οι λεωφοριακές γραμμές 5 και 33. Κρήτη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί με ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Ξεκύλησε ποταμό στα Ζωνιανά και αυτοκίνητα καλύφθηκαν με μεγάλες ποσότητες νερού στη Σιτία. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας αναλαμβάνει σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του. Αφγανιστάν. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν από αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Απόψε στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Ζόζεφιν.
1: Τίτλος
0: Δαχτυλίδι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όσο ζω μα ζω και ώρες μικρές στο Κοσμοράδιο 95,1 και εδώ είμαστε παιδιά, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο δικό σου ράδιο σου μέχρι τις 6 και αν φίλε μου ψάχνεις δουλειά μπορείς να βρεις αυτή που αγαπάς γιατί στο jobfind.gr το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπαίνεις λοιπόν στο jobfind.gr και βρίσκεις χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνεις και σήμερα ένα βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Αν όμως είσαι εργοδότης στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε λοιπόν την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind λοιπόν .gr. Εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες. Και Κοσμοράδιο 95,1, εδώ που κάνουμε το καλύτερο ράδιο σου. Πάμε τώρα να νοικιάσουμε και ένα σπίτι.

0: Εγκυζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Θοδωρής Φέρης και σκοτεινέ μου έρωτα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ο έρωτας είτε είναι σκοτεινός είτε είναι φωτεινός, είναι έρωτας, παιδιά. Να ερωτεύεστε, να ερωτεύεστε. Και άστε, δεν μας βγει σε καλό. Ο έρωτας κάνει καλό. Τώρα το δεν μας βγει σε καλό και κάνει καλό ήρθαν σε μια αντίφαση, αλλά ψιλοκατάλαβες, ρε παιδί μου. Εδώ είμαστε, κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό. Και αν φίλε μου φοιτητή σχεδιάζεις το νέο σου σπίτι, χρειάζεσαι βιβλιοθήκη, σίγουρα ένα προτζέκτορα. Μετράει πάρα πολύ να βλέπεις ταινία σε προτζέκτορα. Θες μια κονσόλα, θες καναπέ. Και όσο εσύ φτιάχνεις τη νέα σου φάση, θέλω να σου πω ότι το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Γιατί σου δίνει 150 GB κάθε μήνα για έως και 12 μήνες, Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή λοιπόν με WhatsApp Under 30 και επιτυχία στο Κοσμοράδιο 95,1, γιατί επιστρέφω στη δεύτερη μας ώρα και με διαγωνισμό.
1: Αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ποια είναι η νέα τάση στις προτάσεις γάμου?
3: Υπάρχει κόλπο να διώξουμε το άγχος σε 20 δευτερόλεπτα.
1: Και μαζί μας στο στούντιο ο Χάρης Ρώμας.
3: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, την Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBps Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
8: Ανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
13: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
14: The Kidot Festival!
12: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
14: Και άπειρο παιχνίδι!
13: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
14: Εισιτήρια more.com.
12: Πληροφορίες kidot.gr.
14: Θα είσαι και εσύ εκεί!
15: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
16: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
17: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Καλώς την.
18: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
18: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
19: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
20: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
21: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
20: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
21: Off, τι πάθαμε.
20: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
22: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Εργατικό ατύχημα 52χρονο σημειώθηκε στον έμβοσμο. Τον καταπλάκωσε σωλήνας ενός τόνου. Από σήμερα μέχρι τις 31 Μαρτίου, χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας, το μεσημέρι 3.30 με 5.30 και το βράδυ 10 με 7.30 το πρωί. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επιδημία ηλεράς με πάνω από 3.650 κρούσματα σημειώνεται στην Πενσιλβάνια. 5 άνθρωποι έχουν χάσει ως τώρα τη ζωή τους. Μαρόκο. Η Εθνής Αμνηστία καταγγέλει το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου δημοσιογράφων και ακτιβιστών. Προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου K21. Στις 8 ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Λετωνία στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.
23: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
24: για όλο το πλανήτη.
23: Μαζί.
24: Στον αέρα.
23: Στους 95,1.
24: Στο ίντερνετ.
23: Κοσμοράδιο.gr.
24: Μόνο επιτυχίες.
23: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μέρα νύχτα Μαργαρίτα. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι ξεκινάμε και το δεύτερό μας 60 λεπτό. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν σε ένα φίλο μου που συντονίστηκε τώρα, αλλά και σε ένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου ράδιο σου μέχρι τις 6 και παιδιά, δεν είπαμε καλό μήνα. Καλό μήνα, μήνας καλή over. Μπήκε ο Οκτώβριος και δεν το πήραμε χαμπάρι. Βέβαια ο Σεπτέμβρης ήταν λες και κράτησε 4 μήνες, αλλά το καλό είναι ότι ακόμη φοράμε τα κοντομανικάκια μας και κάνουμε τα σουλάτσα μας στην παραλία με καφέ στο χέρι, χωρίς να μας νοιάζει το κρύο. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους της πόλης, πάμε να δούμε τι γίνεται στον περιφερειακό, καθώς έχουμε καθυστερήσεις προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και 40 Εκκλησίες, ενώ προς ανατολικά 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου Λεωφόρος, Μίκη Θοδωράκη και Καρατάσου είναι αρκετά επιβαρημένες και αυτό επηρεάζει αυτομάτως και τη Λεωφόρο Νίκης, η οποία έχει αρχίσει τσούκου τσούκου αγάλι αγάλι να κοκκινίζει. Όμως εγώ σε θέλω κοσμοσυντονισμένο. Σε θέλω κοσμοσυντονισμένο γιατί σε λίγο έχουμε και διαγωνισμό και αν χαλάσει το smartwatch, το laptop ή το σκούτερ σου, να ξέρεις ότι στο Γερμανό που έχει καταστήματα σε όλη την πόλη έχει σοβαρότατο σέρβις και έχει 25% έκπτωση στην επισκευή τους. Είπαμε πολλά, ναι, ας πιούμε μια γρανίτα λεμόνι.

0: Κάτι από τα παλιά, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Νίκος Βέρτης, να μ' αγαπάς στο Κοσμοράδιο 95,1. Και σήμερα, παιδιά, 1η του Οκτώβρη είναι Διεθνής ημέρα καφέ και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Οπότε νομίζω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάτε στους αγαπημένους σας, στους γονείς σας, τον παππού σας, τη γιαγιά σας, να τους πάτε ένα καφέ ή να ψήσετε ένα καφέ, που αυτό είναι το καλύτερο να πίνεις ελληνικό καφέ με την οικογένειά σου, και να τους αφιερώσετε το απόγευμα, να κουβεντιάσετε, να γελάσετε, να θυμηθείτε παλιές στιγμές. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα κατ' εμέ από το να συνδέεσαι με τους αγαπημένους σας. Και εννοείται ότι στη σύνδεση βοηθάει πάρα πολύ και η Telecom, να ξέρετε, γιατί έχει βρει χιλιάδες τρόπους επικοινωνίας, γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και να παραμείνεις κόσμο συντονισμένος, γιατί σε λίγο έρχομαι με διαγωνισμό.
1: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Ευρώς.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμε...

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Θέλεις να μάθεις μια νέα γλώσσα?
5: Παγλεμούχασε.
6: Habla español.
7: Sabes hablar en portugués.
8: Hongo, hanas, masca.
4: Στο Speak διδάσκουμε 22 ξένες γλώσσες για όλες τις ηλικίες. Μαθήματα online, διαζώσεις ή on demand για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Speak. Μιλάμε στη γλώσσα σου.
9: Chat. Ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά. Είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
9: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
11: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
13: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
14: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
15: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.

έτσι πάει. Είμαστε παγκόσμιο φαινόμενο. Κοσμοράδιο 95,1. Και επειδή βέρανε από τα παγκόσμια φαινόμενα και τον Πέτρο Ιακωβίδη μας αρέσουν και οι θεατρικές παραστάσεις, τι θα έλεγες να πάμε λαμπρατσέτα να δούμε το θέλω να σου κρατάω το χέρι. Ή μάλλον χέρι-χέρι θα το πάμε, για να ταιριάζει με το theme της παράστασης. Στο θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Είναι πραγματικά καταπληκτική παράσταση και θέλω να σου δώσω διπλές προσκλήσεις για τις 4 Οκτωβρίου στις 6 η ώρα το απόγευμα. Κυριακή πέφτει και είναι όπως προείπα στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θα μου στείλεις τη λέξη θέατρο μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 698-2951-951 και αν θέλεις να πας με το σκούτερ σου, αλλά το σκούτερ σου κάνει νερά, δεν χρειάζεται να το κάνεις πατ-πατ για να φτιάξει, χρειάζεται να το πας πριν την παράσταση στο Γερμανό, γιατί έχουν πιστοποιημένα ανταλλακτικά, γνησιότατα ανταλλακτικά βασικά, πιστοποιημένους τεχνικούς και 25 χρόνια εμπειρίας και 25% έκπτωση. Γι' αυτό και εγώ σε γνώρισα και αναθεώρησα. Μας τα λέει και η Πέγκυ Ζήνα. Καλή επιτυχία!

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σκισμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Όχι, όχι, δεν είναι Δευτέρα, παιδιά. Κοντεύουμε Παρασκευή και αυτά είναι τα καλά τα νέα. Ο καιρός μας βοηθάει γιατί είναι καταπληκτικός και εμείς είμαστε εδώ με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Γεια σου, είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Και αν νομίζεις πως το να βρεις δουλειά, πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει βασικά, είναι θέμα τύχης. Όχι, όχι, όχι. Αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις, γιατί στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για εσένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Jobfind.gr λοιπόν και βρες τη δουλειά που αγαπάς τόσο εύκολα, τόσο απλά, γιατί εμείς στη ζωή θέλουμε να τα κάνουμε όλα λίγο πιο έτσι, λίγο πιο απλά και να ζούμε τα υπόλοιπα λίγο πιο περίπλοκα. Αναβήσει και Αιγαίο τώρα δυνατά στους 9, 5 και 1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: ανώτερα λοιπόν. Γιώργος Κακοσέος, Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. 1η του Οκτώβρη σήμερα και ξέρετε τι λέει ο νόμος του Μέρφη. Όταν ξεκινάει ο μήνας, όλα θα πάνε λάθος την πρώτη μέρα και μετά τις υπόλοιπες θα αρχίσουν να στρώνουν. Το λάπτοπ θα κρασάρει, εκεί που πατάς αποστολή στο κρίσιμο mail, το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και ξέρεις, σαν τα καρτούν. Θα αρχίσει να πηγαίνει κατά πίσω και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχει να προλάβει. Όμως, πώς μπορούμε να κάνουμε glitch στο Matrix και να το αντιστρέψουμε όλο αυτό, να πάμε στο Γερμανό, παιδιά. Γιατί ο Γερμανός έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και παίζει σοβαρότατο σερβίς με 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Και τώρα που σου έδωσα την πληροφορία, ήρθε η ώρα να δώσω τη σκυτάλη στον Τάσο Ριζόπουλο, ο οποίος θα είναι μαζί σου μέχρι τις 8. Και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, ζάχαρη, Παρασκευή, μέλη, στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί?
3: Γελάτε.
2: Έχει γίνει μελέτη πάνω σε
3: δεν
2: αυτά.
3: Δεν υπεραναλύουν.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ και να το πω. Γιατί άραγε.
3: Η συντριπτική πλειοψηφία, Μιραντά.
2: Μήπως δεν πιστεύω στις τέλειες σχέσεις. Ούψι. Λοιπόν, ακούστε. Ο αυθορμητισμός. Μια βόλτα χωρίς να πεις πάμε εκεί. Πάμε. Και όπου βγει.
4: Και πες να το θέλουμε.
2: Ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που παίρνει εκείνη τη στιγμή και λες: άκου τι πες στο Κοσμοράδιο, αυτό είναι για σένα, μωρό μου.
3: Με 50 ευρώ, αν θέλετε, το βάζω τώρα. Ξέρετε, για αφιέρωση.
2: Ένα χαλαρό βραδάκι στο σπίτι, στον καναπέ, να δεις μια ταινία.
3: Πάλι μέσα, μωρό μου, θα κάτσουμε, δεν θα βγούμε λίγο έξω.
2: Να ανοίξεις ένα μπουκάλι κρασί, να βγάλεις μερικά ξηροκαρπάκια ή λίγα τυράκια για τον Γιώργο, έτσι που θέλει μια ποικιλία.
4: Και ελλαντικά θέλει.
2: Όλα αυτά δηλαδή, α μην είναι τόσο το πρόγραμμα. Να είναι ο αυθορμητισμός και η ουσία που θα μοιραστούμε μια ωραία στιγμή. Άρεστε το είπα το κίστεψα.
4: Δεν πιστέψει λέξη.
2: Όχι, το τελευταίο το πίστεψα.
4: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Έλα τώρα στο νέο Goodies Burger House στη Θέρμη και απόλαυσε ζουμερά burgers, τραγανές κοτομουκές και χορταστικά club sandwich. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-170-5668. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Άλια γούντι λουκάνικα 1 κιλό, μόνο με 3,69. Αγελαδινό τυρί σε άλμη μεγάλη συσκευασία 2 κιλά, μόνο με 10,89. Πραλίνα φουντουκιού μεγάλη συσκευασία 1 κιλό, μόνο με 3,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,95. Παντέν σαμπουάν, μόνο με 2,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Κόσμο Ράδιο 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στις 6 η συγκέντρωση στο άγαλμα του Βενιζέλου θα ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου. Αχαρνές. Συνελήφθη 41χρονος μοτοσυκλετιστής υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης που παρέσυρε και κατέληψε 12χρονο ποδηλάτη. Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά ετοιμάζουν σειρά συμφωνιών για ψηφιακές υπηρεσίες, στρατηγικές πρωτεσίλες και πυροσβεστικά αεροσκάφη εν ώψη της συνόδου τους. Αφγανιστάν. Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Χίντουκους. Ποδόσφαιρο UEFA Nations League. Στις 10 παρατέταρτο η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία.
10: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
11: για όλο το πλανήτη.
10: Μαζί.
11: Μαζί.
10: Στον αέρα.
11: Στους 95,1.
10: Στο ίντερνετ.
11: Κοσμοράδιο.gr.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Κοσμοράδιο
10: 95,1.
11: Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα, καλώς ήρθατε. Είναι σήμα κατά τεθέν πλέον αυτής της εκπομπής και η έναρξη και το φινάλ. Καρδούλες μου, στο ήρθατε, τα σώσα. Και ό,τι σκέφτομαι στο φινάλε. Τα γνωστά, δηλαδή το έχουμε καθιερώσει, είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία. Καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα, σήμερα θα κάνουμε χαμούλη. Σήμερα θα παίξουμε τραγουδάρες, σήμερα θα δώσουμε δωράκλες. Σήμερα γενικά έχω πολύ καλή διάθεση. Θα μου πεις γιατί. Γιατί πολύ απλά είναι Παγκόσμια ημέρα του καφέ και εγώ ως άνθρωπος πίνω πάνω από 4 καφέδες τη ημέρα. Καταλαβαίνεις τι χαρά έχω. Σήμερα είναι ο τέταρτος που έχω φτιάξει και εσύ το καφεδάκι σου. Και έλα να τα πούμε, να κάνουμε σου τρελό, να πούμε πράγματα και θάματα. Να πούμε καταρχήν την κίνηση στους δρόμους. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι κίνηση είναι αυτή? Ξεκινώ από το περιφερειακό. Τι τρελή από δυτικά προς ανατολικά. Μετά το κόμβο της Ευκαρπίας και μέχρι τις Εκές θα το πάω στο σημειωτών. Καπάκι βλέπω στη Λαγκαδά, κατεβαίνοντας από τη Μονή Λαζαριστών μέχρι να βγει στην Εγνατία, θα το πάω στο σημειωτών. Από Μοναστηρίο για να βγει στην Εγνατία, άστο. Για Λεωφόρο Νίκης δεν συζητάω. Από το λιμάνι και πριν το λιμάνι, το πας στο σημειωτών. Οπότε τι κάνεις, ακούς Κοσμοράδιο 95,1, ακούς Τάσο Ριζόπουλο, έρχονται τραγουδάρες, έρχονται διαγωνισμοί και περνάει ο χρόνος όσο πιο εύκολα και χαλαρά γίνεται. Καλώς ήρθατε.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστε μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
2: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: καλή ζωή, μία σου στιγμή. Και για όσου μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ξεκινά ο διαγωνισμός. Μπήκατε την κατάλληλη στιγμή, αλλά όσοι μπήκατε από την αρχή της εκπομπής, απολαύστε τραγουδάρες. Για όσου μπήκατε τώρα, να πούμε και άλλη μια φορά. Καλό μήνα, ρε παιδιά, 1η του Οκτώβρη. Και επειδή είναι 1η του μήνα, λέω έτσι να ξεκινήσουμε με ένα δώρο που το χρειάζεσαι. Μασάζ χαλαρωτικό. Αυτό το δώρο κάνει πανικό. Ειλικρινά σας το λέω. Θέλετε όλοι να πάτε στο Melly Spa, γιατί είναι το καλύτερο που προσφέρει τέτοια χαλαρωτικά μασάζ και αθλητικά και οτιδήποτε άλλο σε μασάζ, αλλά και σε βεντούζ, μόνο στο Melly Spa. Δηλαδή, μιλάμε για τον αφρό. Άστο σου λέω, αν επισκεφτείς το χώρο, θα καταλάβεις. Άκου το Ριζόπουλο, κάτι ξέρει. Το Melly Spa το βρίσκει σε δύο χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Δυτικά το βρίσκει στο πεζόδρομο του Ευόσμου και ανατολικά στη Θέρμη. Το κινητό λοιπόν αναχείρας γρήγορα, γρήγορα πάμε στο Viber, γράφουμε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Το μασάζ είναι ό,τι καλύτερο και το Melly Spa είναι το κορυφαίο. Viber, μασάζ, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. 951. Καλή επιτυχία. 95 και 1
1: Κοσμοράδιο. Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
2: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
1: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
2: Petshop88.gr.
1: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
3: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
4: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
3: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
4: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
3: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
5: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Ζόζεφιν.
7: Τίτλος
6: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Μαύρη κυκλή. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

0: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποια ερώτηση δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού? Ο λόγος εσάς, τι μας γράφουν οι φίλοι και οι φίλες Αναστασία στο Facebook.
4: Πόσα ψυχολογικά έχει, σου έχουν αφήσει παλιότεροι.
2: Δεν ρωτάς για πράγματα.
5: Ναι, γιατί δεν στο πούνε. Ναι. Λες και το ξέρουν.
6: Ναι. Ξέρουν όμως τα οικονομικά τους και δεν θέλουν σίγουρα να τα μοιραστούν. Οπότε το πόσα βγάζεις είναι ένα βασικό ερώτημα που θεωρούν πολλοί πως δεν πρέπει να γίνει.
2: Γιώργο, μάλλον μόνο σε σένα δεν το έχουν ρωτήσει αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω. Ή σε βλέπουν πλούσιο.
5: Ή φτωχό πίνε. Τι να ρωτήσω.
6: Ενώ βρίσκεται και η Χριστίνα μας γράφει με πόσους είχε σχέση σοβαρή.
2: Σοβαρή.
5: Σοβαρή. Με τρεις.
2: Τις ξεπέτες.
5: Αυτό το μήνα.
6: Όχι, όχι, τα σοβαρά μόνο. Και φυσικά έχουμε και τον Γιώργο που έχει την ερώτηση την επική. Θα βάλεις πετρέλαιο.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Έχει σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Τι έπαθε το πουλί?
13: Έχει σαλτάρει από τη χαρά του. Από τότε που πήραμε φυτά από το Green and Organic, νιώθει ότι είναι στη φύση.
2: Με το δίκιο του.
14: Με το δίκιο του.
2: Green and Organic. Ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στο μπαλκόνι ή τον κήπο σου.
13: Από ανθρώπους που και ξέρουν και αγαπάνε τα φυτά.
2: Μια τεράστια ποικιλία σπόρων, ειδών κυπουρικής, σπάνιων φυτών, αγροτικών εφοδίων, προϊόντων απεντόμωσης, γνώση και εμπειρία.
13: Φράγκον 22, αλλά και στο greenpavlaorganic.gr ή η φύση κοντά σου με ένα κλικ.
14: Ένα κλικ.
15: Τώρα και με υπηρεσίες απεντόμωσης.
16: Τώρα το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην Παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr. Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρες φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
18: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
19: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
22: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
23: για όλο το πλανήτη.
24: Μαζί.
23: Στον αέρα.
24: Στους 95,1.
23: Στο ίντερνετ.
24: Κοσμοράδιο.gr.
23: Επιτυχίες.
24: Κοσμοράδιο
23: 95,1.
24: Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τούλα αγαπημένοι στους 95,1 και το Κοσμοράδιο, γιατί μας δείτε. Θα σας πω όλους μπράβο, γιατί συνεχίζετε και στέλνετε κάθεκτα μηνυματάκια για το μασάζ. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Γράφουμε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Απαραίτητο μασάζ, χαλαρωτικό το μασάζ. Το mail σπά σε δύο χώρους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68, και δυτικά στην πλατεία Ευόσμου και ανατολικά στη Θέρμη. Έρχεται. Σας το είπα έτσι. Μην πείτε ότι δεν σας το είπα για το μασάζ, γι' αυτό έκανα την πάυση. Γράφουμε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Έρχεται ο Παύλος Γκόρδης και λέει μπράβο. Μετά έρχεται ο Απόν, έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου και έρχεται ό,τι καλύτερο υπάρχει στην ελληνική δισκογραφία, δηλαδή επιτυχίες και μόνο επιτυχίες από το Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1. Μπράβο.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Silky Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Radio 95,1.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
4: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
5: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
6: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
6: Πού το κατάλαβες?
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη σταματιάσω.
8: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόρειος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά.

κολλασμένα και απόν. Και τι έχει να γίνει σήμερα, ε? Τι έχει να γίνει σήμερα, θα βράζει η τούμπα. Παιδιά, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα, Ολλανδία. Ας ευχηθούμε και ας σκεφτούμε θετικά ό,τι θα κερδίσουμε. Όπως κερδίσαμε στο Βελιγράδι, όπως κερδίσαμε στη Γερμανία. Έτσι να γίνει και τώρα, να πάρουμε άλλο ένα βαθμό. 3 θα είναι η βαθμή έτσι κι αλλιώς. Και να φύγουμε πολύ μπροστά και να είμαστε πρωτοπόροι στον όμιλο. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Ελλάδα. Να κάνουμε τα καλύτερα, δηλαδή και 2 και 3 γκολ με 0 να φύγουν οι Ολλανδοί. Άσε που χτες, πώς μ' ήρθε εμένα έτσι ξεκάρφωτα να φορέσω πορτοκαλί. Είχα να βάλω εγώ πορτοκαλί χρόνια. Σήμερα το πρωί σηκώθηκα, είχα κάτι δουλειά στο κέντρο. Κατεβαίνω, ευτυχώς φορούσα γαλάζιο και άσπρο. Τυχαία και αυτό. Και βλέπω την πλατεία Αριστοτέλους, λίγο πιο κάτω από το άγαλμα του Βενιζέλου, μέσα στα πορτοκαλί. Μόλις είχα ξυπνήσει, καταλαβαίνεις, και λέω, αυτοί γιατί ντύθηκαν πορτοκαλί? Μετά συνειδητοποίησε ότι οι Ολλανδοί φοράνε πορτοκαλί. Και λέω, ευτυχώς που δεν έβαλα τα πορτοκαλί σήμερα και έβαλα γαλανόλευκο. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Ελλάδα. Με την νίκη σήμερα. Χαμός. Θα γίνει χαμός στην τούμπα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποια είναι η νέα τάση στις προτάσεις γάμου?
2: Υπάρχει κόλπο να διώξουμε το άγχος σε 20 δευτερόλεπτα.
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Χάρης Ρώμας.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, την Μιράντα και τον Γιώργο.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-170-5668. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: την κορυφή πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φυσικά και εγκρίνουμε Πέμπτη βράδυ πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς για τις επόμενες 2 ώρες. Ανάμεταξύ μας ως τις 10, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε και να ακούσουμε απόψε. Όμως πάμε για αρχή να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και θα ξεκινήσουμε από τα δυτικά, γιατί έχουμε καθυστερήσεις και στα 2 ρεύματα μπαίνοντας στον κόμβο της Μακρυγιάννη εκεί στην εσωτερική περιφέρεια. Και οπότε υπομονή σε αυτό το σημείο, το ίδιο και στη διασταύρωση στη Δαβάκη, στα Φανάρια, κυρίως για όσους κατευθύνεστε προς το κέντρο. Επίσης, μικροκαθυστερήσεις στα Φανάρια, στα δικαστήρια καθώς και στο Βαρδάρι, ενώ χαμηλές είναι οι ταχύτητες και στην Εγνατία στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Κίνηση επίσης γύρω από τους μικρούς δρόμους στην Αγία Σοφίας και κυρίως στα Φανάρια, στο Λευκό Πύργο και στη Χάνθ. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα. Τώρα πάμε πιο ανατολικά στην Κατσιμίδη, καθυστερήσεις και στα 2 ρεύματα, κυρίως στα Φανάρια. Επίσης επιβαρημένη κατάσταση στην Τούμπα, στην Κλεάνθους καθώς και στην Παπάφη. Ενώ πάμε ακόμη πιο πέρα, υπάρχει μποτιλιάρισμα στη Βασιλή Σόλγα μετά το ύψος της Μαρτίου καθώς και στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός είναι καθαρός και εμείς με ψυχραιμία και αυτή στο Κοσμοράδιο 95,1 φύγαμε για Νικοβέρτη αμέσως τώρα.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Μαρίς Ρέμος και ποιο κορμί σε ταξιδεύει άραγε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, κλασικά ανάμεταξύ μας αυτά τα βράδια που αγαπάμε και μας αρέσουν πολύ. Επίσης έχουμε κάτι φαντασμαγορικό στην πόλη μας, γι' αυτό έχει κίνηση ρε παιδιά γύρω από την Τούμπα, πείτε το λίγο. Η Τούμπα ετοιμάζεται για μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά. Η Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία το βράδυ της 5ης, απόψε δηλαδή στις 10 παρατέταρτο, σε ένα παιχνίδι που φέρνει αντιμέτωπες τις δύο πρώτες ομάδες του League Alpha του Nations League. Να πούμε καλή επιτυχία στην εθνική μας και επίσης να πούμε ότι έχουν κάνει χαμό οι Ολλανδοί οπαδοί. Ήδη από τις από νωρίς το απόγευμα έχουν μαζευτεί στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και στο Λευκό Πύργο. Έχει γίνει πορτοκαλί όλο το κέντρο. Λοιπόν, εμείς φύγαμε για μουσική και περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους αυτή την παραγωγή.

0: αμέτρητα, αμέτρητα.
1: All win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ένα κομμωτήριο, μία χώρα, μία ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.

Αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Αφιερωμένο αυτό το τραγούδι σε όσους επιμένουν να κυνηγούν χάρτινες αγάπες. Θέλω να πω ότι έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Είμαι ερωτευμένη οριακά. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε πολύ ερωτικά. Να πούμε ότι αυτό είναι σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και σε στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια. Έτσι για την ιστορία. Και εμείς θα τα πούμε πολύ, από πολύ κοντά, ρε παιδί μου, στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τις καλησπέρες. Σας, τα ωραία σας, τα μηνύματα που αγαπώ και δεν μπορώ να υπάρξω χωρίς αυτά. Να πούμε τα νέα μας τα ωραία. Να μου τα πείτε εσείς, να σας τα πω και εγώ. Κατάλαβες τώρα, να γίνει λίγο connection, ρε παιδί μου, λίγη σύνδεση. Και εμείς, αφού συνδεθούμε, πάμε να απολαύσουμε για Κατερίνα Λιόλιου. Αμέσως τώρα, δυνατά, με το λογαριασμό στους 95 και 1.

τι τραγουδάρα απολαύσαμε. Σάκης Ρουβάς, αίμα, δάκρυα και υδρότας. Πού το θυμήθηκα αυτό, θα μου πεις, αλλά έτσι είναι. Τα καλά τραγούδια έρχονται στα ξαφνικά. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ελπίζω να αφιερώνετε απόψε αυτό το απόψινό βράδυ. Και αν δεν, θέλω σίγουρα το επόμενο τραγούδι. Θοδωρής Φέρης και Όνειρο θα είναι ξανά. Σε ένα πρόσωπο που αγαπάτε πολύ, θέλω να το στείλετε οπωσδήποτε. Εμείς θα πάμε να συνεχίσουμε και με ένα μεγάλο φιλέ εδώ στην Αγγελική που μου στέλνει και απόψε τα μηνύματά της. Ο Δημήτρης δεν είναι στα καλά του, ούτε αυτό το βράδυ το απόψινό. Τον αγαπώ όμως με αυτά που μου στέλνει. Γεια σου, Λευτέρη, καλώς ήρθες και εσύ στην παρέα μας εδώ πέρα. Όπως βλέπω στα μηνύματα στο Viber, έχει γίνει ένας χαμός, παιδιά. Δεν σας προλαβαίνω. Πολλά φιλάκια λοιπόν σε όσους και όσους έχετε συντονιστεί και απόψε. Και εμείς φύγαμε μέσα τώρα για Θοδωρή Φέρη, δυνατά στους 95 και 1.

0: 5 Οκτωβρίου. Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγκι Ζίνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

0: λέω, για πάντα θα ταξιδεύουμε και θα ερωτευόμαστε με Νίκο Οικονομόπουλο. Έτσι είναι στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Δεν ξέρω, τα μάθατε ότι έχουμε νέο διαγωνισμό που τρέχει αυτές τις ημέρες στο προφίλ μας στο Instagram από το αγαπημένο Mentor Travel, εννοείται. Και το αγαπημένο σας πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Μιράντα και Γιώργος δίνουν ένα τετραήμερο οδικό ταξίδι για δύο άτομα στην Κωνσταντινούπολη από το Mentor Travel για 25 έως 28 Οκτωβρίου. Κατάλαβες τώρα, και νέες τις ημέρες και γιορτή και αργία και απ' όλα έχουμε. Μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο στην Κωνσταντινούπολη και αντίστροφα κατά την επιστροφή. Τρεις διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο και πρωινό καθημερινά, εννοείται. Όλα αυτά τα ωραία με αγάπη. Εσείς βρίσκετε το διαγωνισμό καρφιτσωμένο, ακολουθείτε τα βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση. Να πούμε ότι το προφίλ μας στο Instagram είναι Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και καλή σας τύχη.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί?
3: Γελάτε.
2: Έχει γίνει μελέτη πάνω σε αυτά.
3: Δεν υπεραναλύουν.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ και να το πω. Γιατί άραγε.
3: Η συντριπτική πλειοψηφία, Μιραντά.
2: Μήπως δεν πιστεύω στις τέλειες σχέσεις. Ούψη. Λοιπόν, ακούστε. Ο αυθορμητισμός. Μια βόλτα χωρίς να πεις πάμε εκεί. Πάμε.
3: Και όπου βγει. Και πες να το θερμαϊκό.
2: Ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που παίρνεις εκείνη τη στιγμή και λες, άκου τι πες στο Κοσμοράδιο, αυτό είναι για σένα, μωρό μου.
3: Με 50 ευρώ, αν θέλετε, το βάζω τώρα. Ξέρετε, για αφιέρωση.
2: Ένα χαλαρό βραδάκι στο σπίτι, στον καναπέ, να δεις μια ταινία.
3: Πάλι μέσα, μωρό μου, θα κάτσουμε, δεν θα βγούμε λίγο έξω.
2: Να ανοίξεις ένα μπουκάλι κρασί, να βγάλεις μερικά ξηροκαρπάκια ή λίγα τυράκια για τον Γιώργο, έτσι που θέλει μια ποικιλία.
3: Και ελλαντικά θέλει.
2: Όλα αυτά δηλαδή, ας μην είναι τόσο το πρόγραμμα.
3: Μάλιστα.
2: Να είναι ο αυθορμητισμός και η ουσία που θα μοιραστούμε μια ωραία στιγμή. Άρεστε, το είπα και το πίστεψα.
3: Δεν έχεις πιστέψει λέξη.
2: Όχι, το τελευταίο το πίστεψα.
3: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έλα τώρα στο νέο Goodies Burger House στη Θέρμη και απόλαυσε ζουμερά burgers, τραγανές κοντομουκές και χορταστικά club sandwich. Goodies Burger House στο Food Court Θέρμης, στο 6ο χιλιόμετρο Χαριλάου Θέρμης. Παράγγειλε τις αγαπημένες σου Goodies γεύσεις και μέσω delivery στο Goodies App και στο goodies.com.
6: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
11: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
14: Ναι, μαμά.
13: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
14: Ναι, μαμά.
13: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις?
14: Ναι, μαμά.
13: Και όταν μένεις να κλειδώνεις και να αερίζεις συχνά και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
14: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
18: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδής Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
19: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
20: για όλο το πλανήτη.
21: Μαζί.
20: Στον αέρα.
21: Στους 95,1.
20: Στο ίντερνετ.
21: Κοσμοράδιο.gr.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Κοσμοράδιο 95,1.

όλα μαγικά και τέλεια. Πάντα με μουσικές ωραίες στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10, άλλη μια ώρα δηλαδή, γεμάτη επιτυχίες, γεμάτη Άννα μεταξύ μας. Πώς να το κάνουμε, πώς να γίνει διαφορετικά. Πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης. Υπάρχουν οι καθυστερήσεις, ξεκινώντας από τα δυτικά, για όσους κατευθύνεστε στο κέντρο, στη Μίκη Θεοδωράκη, στην διασταύρωση με τη Δαβάκη, ενώ επίσης και στη διασταύρωση με την Αγίων Πάντων. Τώρα πάμε στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες γενικότερα στους μικρούς δρόμους, ασθενά, ειδικότερα γύρω από την Αγία Σοφία. Επίσης, καθυστερήσεις στην διασταύρωση στη Χάνθ, καθώς και στις 3 Σεπτεμβρίου στη συμβολή με Αγίου Δημητρίου. Τώρα, στα ανατολικά έχουμε θέμα γενικότερα, γύρω από το γήπεδο της Τούμπας, καθώς και στην Κατσιμίδη, στα Φανάρια, στη συμβολή με την Παπάφη. Και γενικότερα, ξέρετε, αυτό οφείλεται στο μεγάλο έτσι χαμό που γίνεται για το ματς της Εθνικής με την Ολλανδία, το οποίο ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο. Οπότε, καταλαβαίνετε, το κλίμα εκεί είναι πάρα πολύ ζεστό και θερμό. Εμείς τώρα, βλέποντας τον περιφερειακό, είμαστε τέλεια και στα διορεύματα. Οπότε, φύγαμε για Ελένη Φουρέιρα. Δυνατά, αμέσως τώρα.

0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σπάστε τα όλα απόψε. Να μην...
2: Για τα γλυκά ματάκια σου θα πεθαίνα.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Βέρτης, έτσι γιατί σε αγαπάω και έτσι εμείς θα αγαπηθούμε πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρά μέχρι τις 10. Καλό μήνα, είπαμε. Εγώ ζω σε άλλο κόσμο. Καλό μήνα, βρε παιδιά. Όλα τα καλά να έχει ο Οκτώβρης μας. Να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα και να έχουμε ωραίες στιγμές. Αυτό είναι. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Αυτό είναι και επισήμως πλέον και με τη βούλα. Ωστόσο, πάμε λίγο εμείς να δούμε το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί. Αρχικά θεωρώ ότι το πρώτο μυστικό που πρέπει πλέον να γίνει φανερό είναι το να θεωρούν και οι δύο ότι είναι σε μια κατάσταση σχέσης. Από εκεί και πέρα, τώρα τα υπόλοιπα βρίσκονται. Τώρα όμως, όταν δεν ξέρεις τι έχεις και αν έχεις, δεν μπορείς ούτως ή άλλως να περάσεις τέλεια. Δηλαδή, η τελειότητα σε αυτό πώς υπάρχει και πώς είναι. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικότερο είναι όμως ότι στα μικρά πράγματα βρίσκονται τα πιο όμορφα και περισσότερα μαθαίνετε με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Και εμείς, πάντα με Κοσμοράδιο 95,1, συνεχίζουμε παρέα.
1: Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-170-5668. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστη.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot και έχει και για άλλου. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Ζώζεφιν.
1: Τίτλος
8: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολίδη στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.

0: Εσύ λάμπεις πιο πολύ και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ώρα να λάμψουμε παρέα λοιπόν. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ μου άρεσε αυτό από Χρήστο Μενιδιάτη. Πολύ ωραίο, πολύ χορευτικό. Ό,τι πρέπει για το βράδυ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μουσικά και ωραία. Θα πάμε λίγο σε Πέγκι Ζήνα να ερωτευτούμε, να αγαπηθούμε. Και έτσι θα συνεχίσουμε παρέα λοιπόν. Πέγκι Ζήνα, ένα θέλω να είμαστε για πάντα εμείς. Σε μουσική του Τάκη Μπουγάκη, σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου. Έτσι για την ιστορία, γιατί είμαστε και μουσικές εγκυκλοπαίδες και κάτι τέτοια τραγούδια πρέπει να τα αγαπάμε λίγο πιο πολύ. Μας αρέσει πολύ, μιλάει στην καρδούλα και παίζει δυνατά αμέσως τώρα στους 95,1.
1: Ήρθε στη ζωή μου εσύ και ο δρόμος μου αλλού μου οδηγεί να κάνω μια καινούργια.

θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Για παιδιά, αγαπηθήκατε απόψε. Εμείς πάντως πολύ. Ανάμεταξύ μας, ως τις 10 συνεχίζουμε παρέα, πάντα στους 95 και 1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr με ωραία διάθεση και ωραίες μουσικές. Και ενάτη και φίλη μου η Κυριακή και απόψε συντονισμένη σταθερά. Και μ' αρέσει πολύ αυτό που γίνεται. Φύγαμε για Θοδωρή Φέρη, αλλά πρώτα θέλω λίγο μέλισσες και είναι το κύμα. Ήρθε να μας πάρει αυτό το κύμα το μουσικό και παίζει δυνατά. Αμέσως τώρα, όχι στο ράδιο, στο κοσμοράδιο 95,1.
1: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου για το κλείσιμό μας είναι αυτό το φορτηγό. Τα πήρε όλα και τα σήκωσε. Τα λέμε πολύ ωραία και απόψε. Τα λέγαμε μάλλον 8 με 10 άνω μεταξύ μας. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και όσο βραδιάζει κάτι γίνεται. Σε ελληνιαζόμαστε, ρε παιδιά. Μπήκε ο άλλαξε ο μήνας και τι έχει συμβεί. Παρ' όλα αυτά κάτι έμαθα ότι θα έχει σύντομα πανσέλινο ξανά. Τι γίνεται.
1: Τόσα πράγματα είπαμε. Καλό μήνα δεν είπαμε.
0: Καλό μήνα δεν είπαμε. Και εγώ το είπα πολύ αργά σήμερα. Λέω τι γίνεται, Λούζο. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, είναι πρώτη του μηνού.
0: Πανσέλινο πρέπει να δούμε πότε θα έχει ξανά, γιατί κάτι ακούω ότι θα έχει ξανά έτσι στα κοντά και
1: δεν ξέρω,
0: είναι πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Πιθανό, τι γίνεται με αυτά τα ενεργειακά, θα τρελαθούμε, δεν γίνεται, εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι για πολλά. Δήμητρα Σιβρή έρχεται μέχρι τις 12, θα είναι πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα. Στέλνετε εσείς και τα δικά σας φωνητικά μηνύματα στο Viber να ακουστούν στον αέρα, γιατί παίζει κάτι πάρα πολύ καλό από αφιερώσεις. Οπότε, εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Εσείς δηλαδή τι περιμένατε να ακούει η Τζέννη Διαγούπη?
3: Oh, ναι.
4: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, σε παρακαλώ κοπέλα μου, αν ακούω ράδιο. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
6: Ποια ερώτηση δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού? Ο λόγος εσάς, τι μας γράφουν οι φίλοι και οι φίλες Αναστασία στο Facebook.
7: Πόσα ψυχολογικά έχεις, σου έχουν αφήσει παλιότεροι.
6: Δεν ρωτάς για πράγματα.
7: Ναι, καλά. Λοιπόν,
8: ναι, γιατί θα σου το πούνε. Ναι, λες και το ξέρουν.
6: Ναι. Ξέρουν όμως τα οικονομικά τους και δεν θέλουν σίγουρα να τα μοιραστούν. Οπότε το πόσα βγάζεις είναι ένα βασικό ερώτημα που θεωρούν πολλοί πως δεν πρέπει να γίνει.
9: Γιώργο, μάλλον σε εσένα δεν το έχουν ρωτήσει αυτό. Αυτό το καταλαβαίνω. Ή σε βλέπουν πλούσιο.
8: Ή φτωχό μπινέ. Και να ρωτήσω.
6: Ενώ πεις και η Χριστίνα μας γράφει με πόσους είχε σχέση σοβαρή.
9: Σοβαρή.
8: Σοβαρή. Με τρεις.
6: Τις ξεπέτες.
8: Αυτό το μήνα.
6: Όχι, όχι, τα σοβαρά μόνο. Και φυσικά έχουμε και τον Γιώργο που έχει την ερώτηση την επική. Θα βάλεις πετρέλαιο.
5: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους.

0: Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with laser. IMAX with laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Τι κάνει τα Παρασκευοσάββατα να απογειώνονται?
3: Φυσικά η πρόζα.
2: Σάκης Χαβιάρας, Σταβρένια Ζεϊμπέκη, Μαρία Καρανδρέα και Στεφανία Κουντουρά. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κωνσταντίνου Βελιάδη.
3: Γλέντι με φαγητό και ποτό σε τιμές ασυναγώνιστες.
2: Πρόζα, στη Λαχανά 33, στο κέντρο της πόλης.
3: Πρόζα, εκεί που τα Παρασκευοσάββατα αποκτούν νόημα.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
6: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
7: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
8: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Για όλο το πλανήτη.
10: Μαζί.
9: Στον αέρα.
11: Στους 95,1.
9: Στο ίντερνετ.
11: Κοσμοράδιο.gr.
9: Μόνο επιτυχίες.
11: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ράδιο προτείνει.
1: Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε και θα μείνουμε και για δεύτερη ημέρα. Η επιστροφή του Αλέξανδρου Τσουβέλα είναι γεγονός. Μετά το μεγάλο sold out στις 16, ανοίξαμε δεύτερη παράσταση το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Ο Τσούβι στο κέντρο του γηπέδου και 9.000 θεατές θα συντονιστούν όλοι μαζί σε δύο μαγικές βραδιές γεμάτες γέλιο. Εξωγήινος η επιστροφή. Μια μοναδική 360 εμπειρία στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Παραγωγή Moonwalk Events. Χορηγή επικοινωνίας Cosmo Radio 95,1 και Plus Radio 102,6. Συντονίσου και κέρδισε προσκλήσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποια είναι η νέα τάση στις προτάσεις γάμου?
2: Υπάρχει κόλπο να διώξουμε το άγχος σε 20 δευτερόλεπτα.
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Χάρης Ρώμας.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, την Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Σε είδα πάλι. Να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις. Να μου φωνάζεις.
3: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

λογαριασμό, παιδιά, θα χρειάζεται να ζητήσετε εσείς, γιατί σας έχω πάρα πολύ ωραίο δώρο και σήμερα το βράδυ. Πεμπτόβραδο μαζί με Σιωβρή. Καλησπέρα σας. Πάντα Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά εννοείται καλό μας μήνα. Έχω πολύ ωραία μηνύματα για καλό μήνα και από τον Δημήτρη, τον Αποστόλη, τον Θωμά, τον Βαγγέλη, τη Φλωρεντία, την Αγγελική, την Κατερίνα και τον Λευτέρη. Καλησπέρα σε όλη την Κοσμοπαρέα, πολύ μεγάλη. Και είπαμε, υποσχέθηκα διαγωνισμό και έτσι φυσικά θα πάμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι το σημερινό το δώρο. Να απολαύσετε Μιχάλη Ρακιτζή και Κώστα χαριτοδιπλωμένο στο Βεργίνα Θέατρο αυτό το Σάββατο, παιδιά, 3 του μήνα, έτσι για καλό μήνα. Τι ωραία που θα περάσετε. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop μουσικής σκηνής ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι. Πραγματικά τους έχω ακούσει, ιδίως

0: Μιχάλη Ραγιτζή, αγαπώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Ένα ακατάπαυστο σερί από χιλιοτραγουδισμένα κομμάτια που έχουν σημαδέψει τις ζωές όλων μας. Μου στέλνεις λοιπόν και εσύ τη λέξη παράσταση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951 και καλή σου τύχη.
1: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Ζώζεφιν.
1: Τίτλος
4: Δαχτυλίδι.

τι να πει κανείς τώρα για Σταμάτη Γονίδη. Χθες το βράδυ στον Ηρώμο από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια και φυσικά παίζει δυνατά όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1, αλλά και η εθνικάρα μας παίζει δυνατά, παιδιά. Ελλάδα-Ολλανδία αυτή τη στιγμή εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Πάρα πολύ φίλοι μου είναι εκεί στο γήπεδο φυσικά. Στο 82-2-1 αυτή τη στιγμή. Έξαλλοι οι πανηγυρισμοί. Έχετε δει σίγουρα κι εσείς διάφορα stories. Ευχόμαστε έτσι να συνεχίσει. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά έρχεται και καινούργια αποκλειστικότητα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πέγγι Ζήνα και Έρωτας Μικρός. Η Πέγγι λοιπόν συνεχίζει τη σπουδαία δισκογραφική της πορεία με το Έρωτας Μικρός, ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό. Μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και στίχους η Ελένη Γιαννατσούγια. Παιδιά, αυτό το δίδυμο είναι πραγματικά, καταλαβαίνετε, έτσι συνταγή επιτυχίας. Δύο εμπνευσμένοι δημιουργοί με τους οποίους η Πέγγι Ζήνα έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες και στο παρελθόν. Εσύ θα το απολαύσεις πρώτος και αποκλειστικά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Κοσμοράδιο 95,1 και το νέο τραγούδι θα κυκλοφορήσει από την Panic Platinum την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Φυσικά σου υπενθυμίζω ότι μένεις έτσι στο διαγωνισμό, δεν έχω κάνει ακόμη κλήρωση. Για να κερδίσεις και εσύ την πρόσκλησή σου να απολαύσεις Μιχάλη Ρακιτζή και Κώστα Χαριτοδιπλωμένο στο Βεργίνα Θέατρο, μου στέλνεις τη λέξη παράσταση, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982 951 951.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δέσποινα Βανδύ, έτσι σε αυτά που την αγαπάμε ιδιαίτερα τη Δέσποινα. Φυσικά θρύβωσε μουσική για στίχους. Θα ήθελα να μην υπήρχες κι άλλο όνομα να είχες, και όνομα και νόημα και πολλά, καταλαβαίνετε. Είπαμε στα βράδια μας εδώ πάντα μαζί με Σιβρή, με την Δήμητρα Σιβρή στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά θα αναπολύσουμε, θα νοσταλγήσουμε, θα χορέψουμε, θα χαρούμε, αλλά εντάξει, θα θυμώσουμε και λίγο, βρε παιδί μου, θα εκνευριστούμε. Αυτό που σίγουρα μας φτιάχνει τη διάθεση είναι οι διαγωνισμοί και τα giveaway στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν στην εκπομπή του Τάσου Ριζόπουλου, συγγνώμη, στο πρωινό, ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, βεβαίως, τρέχει τρομερός διαγωνισμός που αύριο γίνεται κλήρωση, έτσι. Είναι πολλά τα ταξίδια σε ρί, σε όλες τις εκπομπές, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μπαίνεις λοιπόν στο Instagram Κοσμοράδιο 100.951 για να δεις τους όρους συμμετοχής, για να κερδίσεις ένα τετραήμερο οδικό ταξίδι για δύο άτομα στην Κωνσταντινούπολη από το Mentor Travel, φυσικά 25 με 28 Οκτωβρίου. Πολύ ωραίο έτσι τετραήμερο. Τα βήματα είναι πανεύκολα. Μπαίνεις λοιπόν και εσύ στο Instagram του Κοσμοράδιο και καλή επιτυχία, γιατί τα παιδιά θα κάνουν αύριο την κλήρωση. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε με μια πολύ ωραία καντάδα του Απών στους 9.51.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: μου προσωπικά πολύ αγαπημένα τραγούδια της Έλλης. Έλλη Κοκκίνου και Θα Περιμένω, αλλά νομίζω ότι κι εσείς έτσι το απολαύσατε. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε και το θυμηθήκαμε μαζί. Θα περιμένουμε κι εμείς, παιδιά, να δούμε τι θα γίνει με την Εθνική την Κυριακή. Γιατί 2-2 τελικά έληξε το παιχνίδι με την Ολλανδία εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Εντάξει, τα παιδιά βάλαν τα δυνατά τους, δεν πειράζει, αλλά ευχόμαστε τα καλύτερα και για την Κυριακή φυσικά. Και εμείς ανανεώνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο ευχόμαι σε όλους και θα είναι και πολύ ωραίο, γιατί θα ξεκινήσει η Παρασκευούλα με Group Therapy και Μαρία Παζαρούλα στις 6 φυσικά το πρωί, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος στο μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί?
3: Γελάτε.
2: Έχει γίνει μελέτη πάνω σε
3: δεν
2: αυτά.
3: Δεν υπεραναλύουν.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ και να το πω. Γιατί άραγε.
3: Η συντριπτική πλειοψηφία, Μιραντά.
2: Μήπως δεν πιστεύω στις τέλειες σχέσεις. Ούψι. Λοιπόν, ακούστε. Ο αυθορμητισμός. Μια βόλτα χωρίς να πεις πάμε εκεί. Πάμε. Και όπου βγει.
4: Και πες να το θέλουμε.
2: Ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που παίρνεις εκείνη τη στιγμή και λες, άκου τι πες το Κοσμοράδιο, αυτό είναι για σένα μωρό μου.
3: Με 50 ευρώ αν θέλετε το βάζω τώρα. Ξέρετε, για αφιέρωση.
2: Ένα χαλαρό βραδάκι στο σπίτι, στον καναπέ, να δεις μια ταινία.
3: Πάλι μέσα μωρό μου θα κάτσουμε, δεν θα βγούμε λίγο έξω?
2: Να ανοίξεις ένα μπουκάλι κρασί, να βγάλεις μερικά ξηροκαρπάκια ή λίγα τυράκια για τον Γιώργο, έτσι που θέλει μια ποικιλία.
4: Καλλιτικά θέλει.
2: Όλα αυτά δηλαδή, ας μην είναι τόσο το πρόγραμμα.
4: Μάλιστα.
2: Να είναι ο αυθορμητισμός και η ουσία που θα μοιραστούμε μια ωραία στιγμή. Άριστε, το είπα και σε ψά.
4: Δεν έχεις πιστέψει λέξη.
2: Όχι, το τελευταίο το πίστεψα.
4: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε έχω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια ερώτηση δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού? Ο λόγος εσάς, τι μας γράφουν οι φίλοι και οι φίλες Αναστασία στο Facebook.
2: Πόσα ψυχολογικά έχεις, σου έχουν αφήσει παλιότεροι.
1: Δεν ρωτάς για πράγματα.
2: Ναι, καλά. Λοιπόν,
3: ναι, γιατί θα στο πούνε.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν λες και το ξέρουν.
4: Ναι. Ξέρουν όμως τα οικονομικά τους και θέλουν σίγουρα να τα μοιραστούν. Οπότε το πόσα βγάζεις είναι ένα βασικό ερώτημα που θεωρούν πολλοί πως δεν πρέπει να γίνει.
1: Γιώργο, μάλλον μόνο σε σένα δεν το έχουν ρωτήσει αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Τι να πω.
1: Ή σε βλέπουν πλούσιο.
3: Ή φτωχό πίνε. Τι να ρωτήσω.
4: Ενώ πει και η Χριστίνα μας γράφει με πόσους είχε σχέση σοβαρή.
1: Σοβαρή.
3: Σοβαρή. Με τρεις.
4: Τις ξεπέτες.
3: Αυτό το μήνα.
4: Όχι, όχι, τα σοβαρά μόνο. Και φυσικά έχουμε και τον Γιώργο που έχει την ερώτηση την επική. Θα βάλεις πετρέλαιο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
5: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
4: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
6: Παίζει δυνατά.
4: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: αύριο στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ποια είναι η νέα τάση στις προτάσεις γάμου?
2: Υπάρχει κόλπο να διώξουμε το άγχος σε 20 δευτερόλεπτα.
0: Και μαζί μας στο στούντιο ο Χάρης Ρώμας.
2: Αύριο 8 με 12 με τον Μάνο, την Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Ζόζεφιν.
4: Τίτλος
3: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στην κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μαζί.

0: Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι,
2: γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάνε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο. Καλά το πα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί?
4: Γελάτε.
3: Έχει γίνει μελέτη πάνω σε
4: δεν
3: αυτά.
4: Δεν υπεραναλύουν.
3: Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ και να το πω. Γιατί άραγε.
4: Η συντριπτική πλειοψηφία, Μιραντά.
3: Μήπως δεν πιστεύω στις τέλειες σχέσεις. Ούψι. Λοιπόν, ακούστε. Ο αυθορμητισμός. Μια βόλτα χωρίς να πεις πάμε εκεί. Πάμε και όπου βγει.
5: Και πες να το θέρμα.
3: Ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που παίρνει εκείνη τη στιγμή και λες: άκου τι πες στο Κοσμοράδιο, αυτό είναι για σένα, μωρό μου.
4: Με 50 ευρώ, αν θέλετε, το βάζω τώρα. Ξέρετε, για αφιέρωση.
3: Ένα χαλαρό βραδάκι στο σπίτι, στον καναπέ, να δεις μια ταινία.
4: Πάλι μέσα, μωρό μου, θα κάτσουμε, δεν θα βγούμε λίγο έξω.
3: Να ανοίξει ένα μπουκάλι κρασί, να βγάλει μερικά ξηροκαρπάκια ή λίγα τυράκια για τον Γιώργο, έτσι που θέλει μια ποικιλία.
5: Και αλλαντικά θέλει.
3: Όλα αυτά, δηλαδή, α μην είναι τόσο το πρόγραμμα.
5: Μάλιστα.
3: Να είναι ο αυθορμητισμός και η ουσία που θα μοιραστούμε μια ωραία στιγμή. Άρεστε το είπα,
5: δεν
3: το πίστεψα.
5: Δεν έχεις πιστέψει λέξη.
3: Όχι, το τελευταίο το πίστεψα.
5: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.